10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

7FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου περνάνε.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χι.

Μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Εγώ γουστάρω τη ζωή κι έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Κι όταν στα σύννεφα πετάω

Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Λοιπόν, παιδιά, επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου.
2: Του Σκαραβαίου του αυτοκινήτου.
1: Του αυτοκινήτου, ναι.
3: Μάλιστα. Του άλλου.
1: Εσύ εννοεί
2: του Σκαραβαίου του ίδιου. Υπάρχει Σκαραβαίου.
1: Το έντομο.
3: Ήταν Παγκόσμια Μέρα του εντόμου.
2: Γιατί?
3: Υπάρχει Παγκόσμια Μέρα κουνουπιού.
2: Παγκόσμια Μέρα τέτοια.
1: Με τι τρέφεται ο Σκαραβαίος?
3: Βενζίνη.
1: Όχι αυτό, ο άλλο. Ο άλλο Σκαραβαίος. Με τι τρέφεται?
2: Μυρμήγκια.
1: Όχι.
2: Ακρίδε.
1: Αποκλειστικά με αυτό που θα σα πω.
2: Αποκλειστικά. Πορτοκάλια. Του αρέσουν τα πορτοκάλια.
1: Και όμω όχι. Άλλο.
2: Παστίτσιο.
1: Όχι.
3: Σκουλίκια.
1: Μόνο.
2: Από όλα.
1: Όχι, όχι. Με κοπριά.
4: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
3: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, ωραία πληροφορία. Καλή.
3: Μερακλής ο Σκαραβαίος.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλή επιτυχία σε όσους ποντάρουν σε αγώνες, θα λέγαμε.
2: Τι έγινε με το εικοσαρικό μου, δεν μου είπες.
3: Περιμένουμε.
1: Το εικοσαρικάκι το πήρες πίσω, δεν ξέρω να το θυμάσαι.
3: Όπα! Αλήθεια λες.
1: Δεν το έχω πάρει.
3: Καλά, πήρες πίσω το εικοσαρικό.
1: Δηλαδή μην νομίζεις.
2: Περίμενε να το ξαναβάλω.
1: Όχι, μας δεν πειράζει.
3: Ίσα ίσα το έβγαλες, μας το μοστράρισες και το πήρες πίσω.
1: Το πήρε, ναι.
2: Ολόκληρο μπλε εικοσαρικό.
3: Θες να μου το κολλήσεις.
2: Ένα το μπλου κουρακάο και ένα το μπλε εικοσαρικό μου.
3: Θες να μου το κολλήσεις το κούτελο.
2: Έτσι.
3: Ναι, δεν μου έχουν κολλήσει ποτέ εικοσαρικό στο κούτελο.
2: Καλύτερα ίσως.
1: Πρέπει να πεις κλαρίνο, ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Τι έτσι, πώς θα γίνει.
2: Σκέψου να σου έρχονται και να σου παράνε.
1: Χωρίς λόγο.
3: Ωραία, δεν θα ήταν.
1: Ναι.
3: Γεια σου, Γιαννάρα.
1: Ναι.
3: Τσακ, πάρτο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες. Έφτασες.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Χρόνια πολλά στους Λούλιδες.
2: Το Λούλι το Λουλάκι.
1: Ο Λούλης σήμερα γιορτάζει.
2: Ο Χρήστος ο Λούλης.
1: Όχι.
2: Τι, Λούλης δεν υπάρχει όνομα Λούλης, ρε φίλε. Τι είναι ο Λούλης.
1: Καμιά φορά δεν σε λέγω αέρα, ρε Λούλη.
2: Αυτό ναι, αυτό λέω. Είναι σαν υποκοριστικό, σαν έτσι.
1: Όχι, υπάρχει Λούλης, όντως. Λούλης, Λούλης.
3: Όπως ναι, υπάρχει ναι. Και Λούλα. Λούλα, Λούλα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σε κάθε Μουντιάλ πραγματικά βλέπουμε καινούργια πράγματα. Εγώ θυμάμαι, φανταστείτε Μουντιάλ από την εποχή του Κέμπες.
2: Γιατί σου μιλάει εμπειρία χρόνου, το έχω πει.
1: Ξέρεις πότε είναι αυτό?
3: Όχι. Τώρα να σου πω ότι ξέρω.
1: Πες μου χρονολογία. Θυμάμαι δηλαδή. Θυμάμαι. Θυμάμαι τον τελικό πολύ καλά. Πολύ πιτσιρικά.
3: Το 72.
1: Το 72. Έλεος. 72. Δεν είναι χάλια.
4: 72.
1: Τι είμαι.
3: 72.
1: Στο Γουέμπλι θα θυμάμαι.
3: Στα μάτια. Έλεος. Να πω κάτι πολύ
1: εντυπωσιακό.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ο πανηγυρισμός των φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ και κάνουν τι, κάνουν ότι κοπηλατούν. Χτυπάνε με ένα τύμπανο, παπ, παπ. Κάνουν
2: βγάζουν και κραυγές.
1: Βγάζουν κραυγές, ναι. Και το κάνουν και μέσα στο γήπεδο.
2: Πώς το κάνουνε?
1: Δύο.
3: Φτάνει πολύ στο χέρι μου.
2: Μπορείς να κάνεις λίγο και το γάιδαρο τώρα.
3: Καραβάνα κουπί.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Γιατί από το ψωμάκι, ρωτάει σε ένα εστιατόριο η κυρία, ακούγεται σιρήνα περιπολικού?
2: Είχε μέσα κανένα σκουλικάκι.
1: Είναι πολύ σπορό.
3: Πράγματα τώρα διανόητα.
1: Πολύ σπορό.
2: Καλό, καλό. Τίμιο, τίμιο.
1: Συμπαθητικό. Όχι, όχι. Χριστό, από αυτά που ακούστηκαν πριν καλύτερο.
2: Από ποιο? Μια στιγμή, για να καταλάβω.
1: Από την ανάλυση του ζωδιακού χάρτη τη προηγούμενη πέμπτη.
2: Συμφωνώ.
1: Είναι καλύτερο.
2: Συμφωνώ.
1: Από τον προβληματισμό τη Στέλλα. Είναι καλύτερο. Χωρί δεύτερη σκέψη. Είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Καλέ, πότε μπήκε ο Ιούλιος? Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, πριν λίγο λέγαμε φέτος το καλοκαίρι θα οργανωθούμε μπουρουμπούν και τώρα ψάχνουμε μαγιό, άδειες, βαλίτσες και ποιος θα ποτίζει τα φυτά. Ο Ιούλιος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει αυτή την αίσθηση του πάμε να τα ζήσουμε όλα πριν φύγουμε γρήγορα. Παρέες, βόλτες, γέλια, νύχτες που λες άντε μωρέ ένα ποτό ακόμα. Και τελικά πας σπίτι όταν ανοίγουν οι φούρνοι. Και κάπου εκεί λίγο πριν σκορπίσουμε σε νησιά, χωριά και παραλίες, είμαστε ακόμα εδώ μαζί. Οπότε ελάτε να πούμε τα νέα μας, να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, να γελάσουμε, να γκρινιάξουμε, να πούμε και καμιά αλήθεια παραπάνω, βρε αδερφέ, γιατί καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και με ποιους το ζεις. Και εμείς εδώ στην Πολυκατοικία έχουμε ακόμα, πολλά να ζήσουμε.
0: Η Πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού.
1: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα
0: στον δρόμο 89,8.
1: Ένα λεπτό! Βαλίτσα φτιάχνω! Και δεν κλείνει!
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Νέα αρχή. Νέα διάρκεια. Πάντα με αλήθεια.
8: Αλήθειες με τη Ζήνα. Κάθε μέρα από τις 12 παρατέταρτο μέχρι τις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί. Coach.
9: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τάφινα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
16: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
0: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: πρωινό στον δρόμο.
1: Και δεν ξέρω αν το διαβάσατε, αλλά μεγάλο δέος και συγκίνηση, η μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου εμφανίστηκε, λέει, σε φρυγανιά του Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν τρέπεστε.
3: Είδα την έκταση στο κορδόνι.
1: Από τα πιο ωραία που είχε κάποιο στο Βατράχι.
3: Φανταστικό.
1: Είναι έπος, έπος πραγματικά.
3: Καλά, έπος ήταν από το Βατράχι. Και το ότι ξεκινάει η περιοδία με τους Gypsy Kings.
1: Καλά,
3: η Αφροδίτη Αντινοπούλου. Επίσης ήταν τέλειο αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας κύριε και κύριοι, είναι ο δρόμος 89,8 και θα το ξαναπώ για να ακουστεί καθαρά.
2: Ναι, ναι.
1: Ξάστερα, γάργαρα, δρόμος 89,8.
2: Δεν μπορούσε να ακουστεί καλύτερα από αυτό.
1: Βεβαίως δεν μπορούσε, Καταρίνα μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Μετά από ένα συγκλονιστικό βράδυ, έχουμε μαζί μας
2: και τον
1: Ιωάννη Κορδόνη.
3: Γεια σου, σας.
1: Γεια σου Γιάννα ρε. Πρέπει να σου πω ότι χτες κοιμήθηκα πάρα πολύ ωραία, έχοντας στο μυαλό μου ότι έχω πιάσει ένα ακόμη αποτέλεσμα, μάλλον από τα ελάχιστα που έχω πιάσει. Αυτό το έχω πιάσει σίγουρα. Λέω Βέλγιο με Σενεγάλη. Έχω πιάσει τη Σενεγάλη πρόκριση. Κοιμάμαι στο 80 λοιπόν με 2-0.
2: Ναι.
1: 2-0. Όλα καλά. Και πέφτω.
2: 0-2 συγκεκριμένα.
1: Ναι, 0-2, μπράβο.
2: Έτσι πως ήταν σε γραμμένο.
1: Ναι, ναι, 2-0 η Σενεγάλη το Βέλγιο. Και ξυπνάω.
2: Μη μου πεις.
1: Με 3-2.
2: Τι?
1: 3-2 το Βέλγιο. Πέρασε το Βέλγιο.
2: Όχι.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι.
1: Πέρασε το Βέλγιο. Και ξυπνάω.
2: Μη μου πεις.
1: Με 3-2.
2: Τι?
1: 3-2 το

0: καλύτερά του, αλλά παρόλα αυτά έκανε τη δουλειά του άψογα. Και στο 90 φεύγα, ο Τίλεμανς κάνει το 2-2. Ισοφαρίζει παν παράταση.
1: Όχι.
2: Απευθείας φάουλ.
0: Απευθείας φάουλ. Γίνεται η παράταση, εξελίσσεται το παιχνίδι και φτάνουμε στο τελευταίο λεπτό πάλι του αγώνα.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν σφυρίξει ο διαιτητής.
1: Ναι.
0: Και κερδίζει πέναλτι ο Τίλεμανς πάλι.
1: Τι λες τώρα.
0: Το χτυπάει, το σουτάρει και βάζει γκολ. Και τέλος.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Σιγή. Μετά.
1: Δεν και το 3-2. Πιστεύω.
0: Και έτσι το βλέπει και τώρα θα παίξει με.
2: Καλύτερα που δεν το είδε τουλάχιστον. Καλύτερα που κοιμόσασταν. Ναι.
1: Εσύ το είδε.
0: Το σοκ, φίλε, μετά ήταν.
2: Είναι.
0: Όταν, δεν το πίστευα. Λέω, καλά τα ματάκια μου. Πού είναι τα λεφτάκια μου, λέω. Πού είναι τα λεφτάκια μου.
1: Παιδιά, αυτό είναι σαν εκείνο που είχα δει τον τραγουδιστή και το κορίτσι του μπαρ και κέρδιζε Νέα Δημοκρατία και μέχρι να τελειώσει ταινία έχει κερδίσει το Πασόκ. Ξεκίνησε οι εκλογές, θυμάστε.
0: Πότε ήταν. Καραμαλή η μύτη.
2: Κοιμηθήκαμε με Νέα Δημοκρατία και ξυπνήσαμε με Πασόκ.
1: Καλά, τόσο νωρί έχει κοιμηθεί.
0: 2000 ή 2004 ήταν αυτό.
1: Α, ήσουν ένα μικρό παιδάκι, γι' αυτό, ναι.
2: Αυτό ήταν το 2000.
0: 2000, μπράβο. Και το 2004 έγινε, ήρθε Καραμαλή, ναι. Λοιπόν, τι να πούμε.
1: Πάντως, εγώ μέχρι που είδα τις γκολάρες του Χάρι Κέιν.
2: Τι είπα, συγγνώμη.
0: Ο Χάρι Κέιν, τι ήταν αυτό.
2: Χάρι Κέιν, παιχτούρας.
1: Ωραίος. Πολύ καλός.
0: Πολύ δυνατός.
1: Μου θύμισε τις στιγμές του Γκάρι Λίνεκερ πριν από πάρα πολλά χρόνια.
0: Πολύ σκληρά
1: καλά. Έτσι αισθάνθηκα.
0: Ναι, όντως έχεις δίκιο. Αλλά αυτός ο Χάρι Κέιν πόσο έχει, 5 γκολ τώρα. 5 γκολ.
2: 5-5, ναι. 5 γκολ.
0: Χθες εδώ ήμουν με την Κατερίνα και μιλάγαμε για ποδόσφαιρο. Το διανοείς.
1: Τι να κάνω.
0: Καλά, σου είναι.
1: Τι να κάνω.
0: Κανονικά, μιλήσαμε για ποδόσφαιρο.
1: Δεν ξέρεις τι έγινε χθες. Επειδή όλα τα θέματα τα έδαινε με το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, έκανε ένα ωραίο παιχνίδι.
1: Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, μιλούσαμε για χωριάτικη σαλάτα. Μπορούσε να το πάει στο Μουντιάλ. Δεν μπορεί το παιδάκι.
0: Τρίπλα.
1: Και μετά του βάζα διάφορες λέξεις όπως σκουλίκο, μυρμηγκότρυπα, υπέρταση, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Και τα έδαινε με το Μουντιάλ. Και έτσι ήμουν χαρούμενη εγώ γιατί ακουγόταν και κάτι άλλο. Ήταν χαρούμενο και ο Χρήστος που τα έδαινε όλα με το Μουντιάλ.
0: Το πρωί τι έγινε, είπα με Βοσνία Ρεζεγκοβίνη, είπα έτσι.
2: 2-0 η Αμερική, παρόλο που παίζει και με 10 παίχτες από ένα σημείο και μετά.
0: Σοβαρά.
2: Στο 1-0 έμεινε με 10 παίχτες, αλλά του έβαλε κι άλλο.
0: Άρα τώρα παίζει Αμερική-Βέλγιο, να ξέρει.
1: Εντάξει, εγώ είμαι με την Αμερική.
0: Αμερική, ναι. Έχουμε πει από την αρχή ότι η Αμερική θα πάει καλά.
1: Αλλά όλα είναι πιθανά τώρα. Μέσα. Γιατί χθες είπαμε ότι θα προκριθεί η Αγγλία, η Σενεγάλη και η Αμερική.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
2: Πολύ μια χαρά είστε.
0: Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
1: Μόνο που δεν τα παίζω, Γιάννη. Αυτό το
0: τα
1: λέω, αλλά δεν τα παίζω.
2: Δεν πειράζει, καλύτερα.
1: Ξέρεις, γιατί δεν ξέρω. Δεν το κάνω ποτέ. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα και δεν τα μπορώ.
2: Μην τζογάρεις.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα πέθανε ο Ζαν-Ζακ Ρουσό.
2: Ρίξε δύο αποφθέγματα.
0: Θα σας πω το βασικότερο, ότι οι φορείς της εκτελεστικής εξουσίας, είναι ο πρώτος που το είπε, δεν είναι αφέντες του λαού, αλλά υπάλληλοι του. Ο λαός πρέπει να μπορεί να τους διορίζει και να τους απολύει όποτε θέλει. Είναι ο πρώτος που το διατύπωσε.
2: Πες τα ρε Ζαν-Ζακ.
1: Έτσι έπρεπε.
0: Έτσι.
2: Πες τα ρε Ζαν-Ζακ.
1: Υπάλληλοι. Πρέπει να υπηρετούν τους πολίτες.
0: Θέλετε να βάλουμε μια άνω τελεία εδώ, με αυτό να μην το σκεφτούμε λιγάκι και να προχωρήσουμε.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Έχει καθυστερήσει σε αυτή την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, εκεί από το ύψος του Εγάλεο μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Επίσης έχει καθυστερήσει στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Αρχίζει σιγά σιγά τώρα να έχει κάποιες καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Καρέα, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Ενώ οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχουν όπως κάθε πρωί τα θεματάκια τους.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος ο καιρός στην Αττική, λίγες νεφώσεις εκεί το μεσημεράκι, θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς. Αυτή η ζέστη εδώ πέρα, ζέστη.
1: Πολύ ρε παιδάκι,
0: ζέστα.
1: Πολύ.
2: Και να σας πω επίσης πως την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Ατζάβας αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει το επόμενο τραγούδι.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 10 είναι η ώρα, παιδιά. Είπαμε πριν για τα αποτελέσματα χθες. Σήμερα έχουμε ωραίους αγώνες, Γιάννη. Κάτι καλό παίζει το βράδυ.
1: Σήμερα παίζει η Αγγλία.
0: Σήμερα
1: παίζει. Συγγνώμη, σήμερα παίζει η Ισπανία.
0: Ισπανία και Κροατία.
1: Παίζει Ισπανία και το Πορτογαλία-Κροατία.
0: Πορτογαλία-Κροατία.
1: Δύσκολο το Πορτογαλία-Κροατία.
0: Πολύ δύσκολο είναι.
2: Θα είμαι με την Πορτογαλία.
1: Όχι, δύσκολο να το δούμε κιόλας, λέω.
0: Είναι μία η ώρα.
1: Είναι δύο η ώρα.
0: Δύο η
2: Μα
0: ώρα.
2: Μα τι είναι αυτά τα πράγματα που τα βάζουν δύο η ώρα.
0: Το δύο είναι καλύτερο γιατί κοιμάσαι 12 με 2, κατάλαβες.
1: Προλαβαίνεις να κοιμηθείς.
0: 10 η ώρα είναι ο πρώτος αγώνας. Τελειώνει. Μπορεί να μην τελειώσει και 12, νομίζω να τελειώσει.
2: Βέβαια. Αν έχει ξέρεις παράδοση. Άμα πάει στα πέναλτ και τέτοια.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Μπα, Ισπανία-Αυστρία πιστεύω να τελειώσει τα κατάκα.
2: Τελικά είναι Ισπανία-Αυστρία.
0: Ισπανία-Αυστρία. Και η Αυστρία έχει καλή ομάδα, Καταρίνα.
2: Δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου αυτό.
1: Δεν τσχώνω από του Αυστριακού, δεν ξέρω γιατί.
0: Ούτε εγώ.
1: Εκνευριστική ομάδα λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να φάνε 5 μπαλάκια σήμερα.
0: Ναι.
2: Α, τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ
1: ναι, ναι.
2: Δεν βλέπω λίγο εκνευρισμένο όμως με την Αυστρία, χωρίς λόγο.
0: Εγώ δεν χωνεύω και τους Ισπανούς εδώ μεταξύ.
1: Δεν χωνεύεις ούτε Ισπανούς.
0: Ισπανούς
1: ψιλοχωνεύω, εντάξει.
0: Δεν τους χωνεύω. Από παλιά. Δεν μ' άρεσε ποτέ η Ισπανία σαν ομάδα. Αν εξαιρέσει αυτή του 2010, εντάξει, που ήταν μια εκπληκτική ομάδα, η Νιέστα και όλη η παρέα, που το σήκωσε κιόλας στην Αφρική, στην Νότια Αφρική. Το πήρε η Ισπανία, το σήκωσε. Η μοναδική φορά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
1: Ναι.
0: Γενικότερα η Ισπανία από παλιά, θυμάμαι ένα ποδόσφαιρο που δεν μ' άρεσε εμένα. Πασούλες.
1: Τακατάκα.
0: Σαν χόμπι παίζαν, ναι, τι κοιτάκα.
1: Σαν χόμπι.
0: Ναι, τακατάκα.
2: Ενώ εσένα, ποιο είναι το ποδόσφαιρο που
0: Βραζιλία. Βραζιλία. Εγώ είμαι Βραζιλία, είμαι με τη μαγεία του ποδοσφαίρου.
2: Το improvisation.
0: Με την αλχημία αυτή τη μαγεία που έχει η Βραζιλία. Μ' αρέσει επίση η Ολλανδία, μ' άρεσε πάρα πολύ η Ολλανδία, όχι φέτο, άλλε χρονιέ. Μ' άρεσε η Ιταλία επίση. Ιταλία, μ' αρέσει το ιταλικό ποδόσφαιρο. Κρίμα, λύπη. Καταλάβες τέτοια. Το Βέλγιο στις καλές του φάσεις ήταν μια πολύ ωραία ομάδα. Η Γαλλία επίσης.
2: Δεν σ' αρέσουν λοιπόν οι ομάδες που παίζουν τεχνικά.
0: Όχι, μ' αρέσουν οι ομάδες που παίζουν επιθετικά. Πολύ επιθετικά, φουλ επιθέσεις, με φαντασία. Αυτές ναι. οι ομάδες μου αρέσουν. Δεν μου αρέσουν οι ομάδες που παίζουν υπολογιστικά. Δεν μου αρέσει η Γερμανία που είναι σαν ρομπότ που έλεγε ο Γιάννης Διακογιάννης κάποτε. Η ομάδα του ρομπότ απέναντι ναι. στην ομάδα του Μπρίο που έλεγε για
2: η Γαλλία,
0: την ομάδα της Ιταλίας.
2: Πόσο την ονομάζαμε,
0: η Γαλλία είναι μια κλάση παραπάνω από όλες.
1: Η Γαλλία τώρα ναι, παίζει πολύ ρομπότ.
0: Είναι μια κλάση πιο πάνω. Είναι η Γαλλία και όλοι οι άλλοι, κατά τη γνώμη μας. Το έχουμε πει όλοι γιατί. Εσύ έχεις πει Γαλλία.
2: Εγώ δεν έχω πει Γαλλία.
0: Α, δεν έχεις βάλει Γαλλία μέσα.
2: Όχι.
0: Κρίμα.
2: Ή μήπως την έβαλα, τα έχεις γράψει, ρε. Έχω ξεχάσει
0: τα
2: βάλει.
0: Τα έχουμε δηλώσει επίσημα.
2: Έχω βάλει τίποτα. Σίγουρα Αργεντινή και Ηνωμένε Πολιτείε.
1: Πού τα έχεις βάλει τώρα.
2: Σε σένα, ρε, δεν ήμασταν εδώ πέρα.
0: Πράγματα. Σε λίγο θα μας πει ότι έχει βάλει και λεφτά.
2: Όχι, ρε,
0: έχει βάλει και λεφτά στο στοίχημα.
2: Δεν ξέρω να παίζω στοίχημα, δεν έχω παίξει ποτέ μου. Αλλά εδώ δεν μας ζήτησε
0: τίποτα. Φέρε 50 ευρώ τώρα.
1: Όντω, φέρε
0: 50 και θα σου
2: πει. Συνέχεια αυτό λέτε.
0: Το ξέρει ότι.
2: Θα τα παίξετε wisely που λένε και στο χωριό.
0: Εννοείται.
1: Κάργα wise.
0: Μην ανησυχείς. Το ξέρεις ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Γιάννη, Κατερίνα, το ξέρετε.
2: Το διάβασα. Να σου πω ότι το ήξερα πριν το διαβάσω. Όχι.
0: Ποιος σας άρεσε περισσότερο από τις μεταδόσεις που ακούμε στην τηλεόραση. Ποιος είναι ο γαμμένος.
2: Δεν το ξέρω.
0: Δεν έχεις κάποιον δηλαδή.
2: Να πω μια βλακεία. Δεν το ξέρω.
0: Okay.
2: Μόνο το Διακογιάννη θυμάμαι. και το Φουντουκίδη.
0: Φουντουκίδη. Σωτηρακόπουλο.
2: Σωτηρακόπουλο.
0: Σωτηρακόπουλο.
2: Φυσικά.
0: Έχουμε Σπυρόπουλο εδώ. Έχουμε ωραίο τύπο.
1: Πώς τον λένε εσύ, ο Αλεβίζος το έκανε. Ο Γιώργος Αλεβίζος, ο stand-up comedian.
0: Ναι.
1: Έκανε ένα φανταστικό βίντεο για τον Αλέξη Σπυρόπουλο.
0: Το είδα.
1: Εντάξει.
0: Που του λέει πήγα διακοπές.
1: Κατουρίθηκα από τα γέλια, κατουρίθηκα.
0: Που λέει πάω για λίγο αφήνω. Δεν έχει πολύ όρεξη που λέει έτσι.
1: Είναι λίγο βαρύς.
0: Ότι ρε παιδί μου δεν έχει πολύ ενθουσιασμό στις περιγραφές του έλεγε.
1: Πήγα σε κηδεία λέει και είχε περισσότερο κέφι.
0: Εντάξει.
1: Και δεν μιλάω λέει για τον παπά που πληρώθηκε κιόλας. Μιλάω για τον νεκρό λέει και πάλι.
0: Να σου πω κάτι. Ο Αλέξης Σπυρόπουλος.
1: Είναι φανταστικό.
0: Εμένα μου αρέσει η μετάδοση του Σπυρόπουλου. Πραγματικά το λέω. Και έχει ένα ύφος. Ένα συγκεκριμένο ύφος. Και αν δεν του αρέσει πολύ η μπάλα που παίζεται, είναι.
1: Τέλειο.
2: Είναι εξάψει το ενδιαφέρον. Θέλω πάρα πολύ να τον ακούσω να καταλάβω.
0: Ωραίος Σπυρόπουλος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
1: Εμένα μου αρέσει ο Καραλής περισσότερο. Καραλή, γιατί κάνει την περιγραφή.
0: Και λέει κι άλλα.
1: Αλλά δίνει ναι, κοινωνικό, ναι, πολιτικό.
2: Πολιτικά μηνύματα.
1: Τέτοια, ναι, τι γίνεται εδώ στην Αμερική. Πώς όλα,
2: όλα. Μόδα, μιλάει για μόδα.
1: Για μόδα όχι.
0: Μόδα ζώδια όχι.
1: Μόδα ζώδια δεν είναι μέσα.
0: Ευτυχώς. Δόξα ο Θεός, κύριε Λέισον.
2: Ο Εμπαπέ, τι ζώδιο να είναι, θα σου να δω.
0: Ναι, δέστα λοιπόν να σα πω.
1: Μερακλής Εμπαπέ.
0: Μέγα. Ηρακλής. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε Letter Game. Mm-hmm. Ετοιμαστείτε λοιπόν. Ζαν-Ζακ Ρουσό. Όχι, άσχητο. Είναι, έχουμε είναι Letter Game, άσχητο. Ναι. Κερδίστε μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του Απόντα. Έτσι. Στο θέατρο Βράχων τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Εντάξει.
2: Παραλίγο εγώ καιρό το έτονο Εμπαπέ. Είναι 20 Δεκεμβρίου. Είναι το Ξώτης.

0: Λοιπόν, θέλετε, αφού σας πω βέβαια ότι ακούτε πάντα δρόμο 89,8, θέλετε να σας πω ένα άλλο από Ζαν Ζακ Ρουσό?
1: Yes.
0: Μετρό.
1: Συγγνώμη.
0: Συγγνώμη. Ωλαλα. Οι ηθοποιοί είναι ευτελείς και υποκριτές.
2: Ωπα ρε. Γιατί ρε Ρουσό?
0: Αυτό είχε πει.
2: Α, έτσι ξέρω. Τάθανε τους ηθοποιούς. Σηκώθηκε μια
0: βέβαια. Πεταμένα λεπτά.
1: Κάτσε να δείξω. Είχε καμία ερωτική απογοήτευση από καμία ηθοποιό. Και έτσι βγαίνουν αυτά, κατάλαβες.
2: Κάτσε να ανοίξω μπιφ με ηθοποιούς.
0: Άκου, τα έχει πάρει με τους ηθοποιούς.
1: Γιατί τρελάθηκες. Ξέρω ρε φίλε.
0: Πολύ τα πήρε.
2: Επίσης, συγγνώμη, αυτός πότε είχε ζήσει τώρα? 1700 τόσο.
0: 1778.
2: Τι ηθοποιεί τότε εκεί πέρα? Ποιος ηθοποιεί?
0: 1778 και την περίοδο, ναι, ναι.
2: Τι του κάνανε, ρε.
1: Είχε ηθοποιούς το 1778.
0: Θέατρο, φίλε, είναι αιώνες πριν στη Γαλλία.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά δεν ήταν όπως είναι σήμερα να πει ότι είναι φίρμες.
0: Τότε τα έπαιρνε με τους ηθοποιούς, τα έπαιρνε.
2: Το Ρουσό.
0: Πεταμένα λεφτά.
1: Λέω, ήταν ερωτική απογοήτευση 100%.
0: Πέθανε ο Νοστράδαμος σήμερα, Κατερίνα. Οι προφητείες το έχουν μείνει, έτσι.
1: Ναι.
0: Νοστράδαμος. Έχεις κάτι από Νοστράδαμο?
1: Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Δεν σ' αρέσουν?
1: Τα φοβάμαι πάρα πολύ αυτά. Mm. Με τις προφητείες και τα αυτά και μπλα μπλα.
0: Τι δουλειά έκανε ο Νοστράδαμος πριν.
2: Α, το ξέρω αυτό.
0: Τι.
2: Ήτανε μπογιατζής.
1: Ήτανε καφετζής.
0: Μπογιατζής.
1: Α, ήτανε μπογιατζής, όντως.
0: Καφετζής εσύ. Όχι, δεν ήταν. Άλλο. Το ξέρω, λέει.
2: Συνεργείο αυτοκινήτων.
0: Όχι.
1: Περίμενε, περίμενε.
0: Όποιος το βρει, έχει τυρόπιτα από μένα.
1: Έκανε τυρόπιτες.
0: Όχι.
2: Μάγειρας.
0: Όχι.
1: Ο Νοστράδαμος, περίμενε.
2: Γιατρός.
1: Δάσκαλος ήταν, δάσκαλος ήταν.
0: Πολύ κοντά είσαι.
1: Νεκροθάφτης.
2: Νοσοκόμος.
0: Κοντά. Και το Άλεξε ύφος. Του άρεσε το παιχνίδι τώρα. Πριν έκανε πλάκα. Πριν έκανε, ναι.
1: Προϊστάμενος.
0: Συνεργείο. Και εδώ τώρα έχει ζωντανεύσει το μάτι του. Για να φάει την τυροπιτούλα.
2: Τι έκανε?
0: Να φάει την τυρόπιτα ο Γιάννης.
2: Κοντά στο γιατρό και στο νοσοκόμο.
1: Διευθυντή νοσοκομείου. Διευθυντή νοσοκομείου.
0: Πλησιάζει και απομακρύνεσαι ταυτόχρονα.
1: Άρα ήταν.
2: Αναισθησιολόγο.
1: Ήταν ιδιοκτήτη νοσοκομείου.
0: Είχε γράψει κάτι για μαρμελάδα και ράση.
2: Είχε γράψει
1: ένα βιβλίο. Για να σας βοηθήσω.
0: Είχε γράψει ένα βιβλίο.
1: Είχε
0: γράψει, επαναλαμβάνω. Και θα ήθελα την προσοχή σας σοβαρά τώρα.
2: Γιατροσόφια φάση.
0: Πολύ κοντά είσαι.
2: Ήτανε.
1: Γιατροσοφάς.
0: Πώς θα το πούμε αλλιώς. Πρέπει να το βρείτε ακριβώς. Έλα. Δεσμευτεί Δημήτρη. Φαρμακοποιός ο Δημήτρης τρέτηρόμητα. Παιδιά, πρέπει να το παραδεχτείτε ότι ο Δημήτρης Ωρετάκης.
1: Ήτανε φαρμακοποιός.
0: Σε στάπωσε κανονικά. Συγχαρητήρια Δημήτρη. Δεν έχω να πω κάτι
1: άλλο. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ.
0: Σαν φάρμακο. Την είχε γράψει σαν συνταγή φάρμακο.
2: Εγώ προτιμώ μαρμελάδα βερίκοκο.
1: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ η φράουλα.
2: Φράουλα.
1: Μου αρέσει πολύ περισσότερο η φράουλα.
0: Είμαστε κομπλέ.
1: Εμένα θα μου κάνε πολύ καλύτερο ο Νοστράδαμος να έχει συνεργείο αυτοκινήτων.
0: Μάλιστα. Τι αυτοκίνητο, δεν υπήρχαν αυτοκίνητο τότε.

0: Λοιπόν, είναι ο δρόμος 89,8, είναι 7.25. Έρχεται η Κατερίνα Καραβάτ με τον προβληματισμό.
1: Σε λίγο.
0: Σε λίγο. Ετοιμάζει τώρα, ψάχνει. Θα έχω να σας πω, παιδιά, ότι ο Νοστράδαμος που λέγαμε ήταν αυτός που πρώτος έγραψε συνταγές για καλές ερωτικές επιδόσεις.
1: Ορίστε, τα βλέπεις.
0: Από το 1500 τόσο, Γιάννη.
2: Μέλι με καρύδια και τέτοια.
0: Αυτό ήταν μετά. Πρώτα έγραψε άλλες συνταγές, λέει.
1: Με μύδια.
0: Που είχαν απόδοση.
1: Στρίδια.
0: Μετά ασχολήθηκε με τη λεύκαση των δοντιών.
1: Α,
0: και μετά έγραψε τις συνταγές μαρμελάδα, κεράσι. Και μετά ασχολήθηκε με την περίπτωση μαλλιών.
1: Άρα, δηλαδή, τι καταλαβαίνουμε, ρε παιδιά, ότι από τότε απασχολούν την ανθρωπότητα τα ίδια πράγματα.
0: Η εμφάνιση.
1: Το σεξ, τα άσπρα δόντια.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έτσι, και τα μαλλιά. Με αυτά δεν ασχολούμαστε και τώρα.
0: Και μετά λέμε ότι η σημερινή εποχή είναι επιφανειακή και τρίγες κατσαρές.
1: Πάντα τέτοια ήτανε.
0: Έτσι ήταν από τότε.
1: Ναι. Δεν υπάρχει διαφορά. Η ανθρωπότητα έχει μείνει στάσιμη.
0: Έτσι. Λίγο πριν τι λέει Γιάννη εδώ.
2: Πότε βγήκε η Οδύσσια.
0: Α, η Οδύσσια.
1: 16 του μηνός.
0: Οδύσσια 16 του μηνός.
2: 16.
1: 16 κάνει πρεμιέρα, ναι.
0: 16 Ιουλίου, μάλιστα.
1: 16 Ιουλίου κάνει πρεμιέρα.
2: Mm. Τι γράφουν ένα βήμα πριν τότε.
1: Ένα βήμα πριν. Εντάξει,
0: είμαστε κοντά.
2: 16 είναι δύο εβδομάδες.
1: Ένα βήμα πριν, άμα έχει ασχοληθεί με την Οδύσσια.
0: Ναι. Το ξέρετε ότι σαν σήμερα επίσης το 1994 ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, ο Εσκομπάρ, έτσι λεγόταν.
1: Καμία σχέση. Της γνωστής οικογένειας.
0: Όχι, δεν ήταν της γνωστής. Το Εσκομπάρ είναι στην Κολομβία σαν τον Παπαδόπουλος εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι από τα πολύ γνωστά. Όπως είναι το Καμαρά, ξέρω εγώ, γενικότερα στην Αφρική. Έτσι, πες πάρα πολύ το όνομα Καμαρά. Λοιπόν, ο Εσκομπάρ δολοφονήθηκε από αγνώστους που του χρειάζονταν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: Ξαναπες, τι έκανε Σκομπάρ.
0: Το σκότωσαν. Το δολοφόνησαν λίγες μέρες μετά την επιστροφή της Εθνικής Κολομβίας στην Αμερική. Το 1994 είχε αποτύχει η Εθνική Κολομβία με ένα λάθος του Εσκομπάρ.
1: Σκότωσαν τον προπονητή.
0: Σκότωσαν τον παίχτη.
2: Τον παίχτη που είχε κάνει ένα λάθος.
0: Ένα λάθος που αποκλείστηκε η Εθνική Κολομβία, ναι. Και δολοφονήθηκε από. Όχι. Δεν έγινε όπως έγινε αυτό με την Κορέα, με τη Βόρεια Κορέα
2: το 2010.
0: Το 2010 δεν είχε γίνει που τους πέρασαν από δημόσια διαπόπευση. Το καθεστώς της Βόρειας Κορέας
1: τους
0: είχε βάλει,
1: ναι.
0: Τους είχε βάλει σε πορεία και να τους βρίζει ο κόσμος.
2: Σαν τον Game of Thrones, το Walk of
0: Shame. Ναι, μπράβο, με την Βασίλη. Με την
2: Σέρσεϊ.
0: Που γυμνή κυκλοφόρησε στους τρόπους και πέταγαν διάφορα.
2: Κάτι
0: αντίστοιχο είχε γίνει με την Εθνική Βόρεια Κορέας.
1: Τους βάζανε πίσα και πούπουλα επίσης ή σκέτο χωρίς τίποτα.
0: Δεν έχουμε εικόνες, απαγορεύτηκε να βγουν εικόνες. Πάντως είχε γίνει δημόσια διαπόπευση και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, παιδιά, διαγράφτηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα και αναγκάστηκε να αλλάξει επάγγελμα, να γίνει εργάτης και να περάσει ένα είδος καταναγκαστικών έργων. Ο προπονητής της ομάδας. Αλλά και ο προπονητής της Νοτιού Κορέας τώρα.
2: Αυτό έλεγα. Για τώρα τον έχουν πολύ.
0: Και τώρα τον έχουν βάλει
2: στο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό κανάλι.
1: Ναι.
2: Έβαλαν στο πρόσωπό του πίξελ. Πώς βάζουν τους δολοφόνους. Αλήθεια. Σε κάτι σούπερ μάρκετ, αλυσίδες κλπ. Έχουν γράψει ότι απαγορεύεται να μπει μέσα στα καταστήματα.
0: Ναι.
2: Σαν να τον έχουν επικηρύξει.
0: Του χρεώσαν την αποτυχία.
2: Ναι.
0: Της ομάδας της Νότιας Κορέας. Έχει πολλές, έτσι βλέπεις.
1: Παράδεκτες καταστάσεις.
0: Ναι, έτσι είναι ο κόσμος.
1: Αυτό
0: έτσι
1: είναι
0: ο κόσμος.
2: Δεν σκληρώσει ο κόσμος,
1: έτσι,
2: Κατερίνα.
1: Ναι. Αλήθεια τώρα, δεν είναι το λες όμως αλήθεια αυτό, ότι έτσι είναι ο κόσμος. Όταν μιλάμε για ανθρώπους που συμμετέχουν στο Μουντιάλ, θέλω να πω, δεν έκαναν έγκλημα οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι θεώρησαν ότι έπρεπε να πάρουν κάποιες αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, αν είσαι coach, να πεις κάποια πράγματα στην ομάδα.
0: Μιλάμε για αυτό.
2: Ας πούμε, είσαι ο προπονητής της Σενεγάλης. Ναι. Χθες κερδίζει 2-0 στο 85. Πέφτει ο Χριστάρας για ύπνο, ξέροντας ότι έχει κερδίσει και τρως 2 γκολ από το 85.
0: Δεν θα τιμωρηθείς, Κατερίνα.
2: Έτσι θα γυρίσει και θα πει: παιδιά, εντάξει. Χάσαμε. Τι λες, ρε ξεφτύλα.
1: Είναι και πάρα πολύ ωραίος άνδρας. Να πεις γιατί χάσαμε και τέτοια.
0: Κάνει ότι δεν βλέπει. Είδε ότι τον προπονητή τον είδε ότι είναι ωραίος άνδρας.
1: Ωραίος είναι όμως, τι θα κάνουμε.
0: Θα έχει προσέξει.
2: Ξέρει
0: αυτά, βέβαια.
1: Είναι δυνατόν λοιπόν ένας άνθρωπος τέτοιος να υφίσταται τέτοιες συμπεριφορές. Εσείς δηλαδή το θεωρείτε αυτό φυσιολογικό.
0: Ο κόσμος δεν είναι αγγελικά πλασμένος. Γίνονται πόλεμοι.
1: Δεν μιλάμε για πόλεμο, ρε. Μιλάμε για ποδόσφαιρο.
0: Το ξέρεις ότι έχει γίνει πόλεμος μεταξύ δύο κρατών. Μεταξύ του Ελ Σαλβαδόρ και της Ονδούρας στο παγκόσμιο κύπελο, πριν το παγκόσμιο κύπελο του 1970, εξαιτίας του ποδοσφαίρου.
1: Εγώ να το καταλάβω.
0: Και είχε χιλιάδες νεκρούς.
1: Να
0: σου πω, είχε χιλιάδες νεκρούς αυτός ο πόλεμος. Ήταν μεταξύ αυτών των δύο κρατών και γίνεται ένας ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ τους προκριματικά για το 70, για το Μουντιάλ. Και εξαιτίας του αγώνα ξεκίνησε πόλεμος μεταξύ δύο χωρών.
1: Δεν είναι τρελό αυτό, αυτό είναι, θέλω τρελό να σου πω.
0: Αλλά ότι... έτσι είναι ο κόσμος, αυτό λέμε. Δηλαδή είναι ανθρώπινη φύση από όταν δημιουργήθηκε μέχρι τώρα, δυστυχώς είναι ακατανόητος και παράξενος αυτός ο κόσμος.
1: Δεν το... Αλήθεια, αυτό δεν βρίσκω καμία δικαιολογία. Όταν μιλάμε για κάτι αθλητικό, για το ποδόσφαιρο, να ακούω τέτοια πράγματα, τρελαίνομαι.
0: Ξέρεις,
1: τρελαίνομαι.
0: Ποδόσφαιρο έχει, μα αυτό σου έλεγα και μια άλλη φορά, ότι παράγει πάρα πολλά συναισθήματα, τα πιο έντονα συναισθήματα στον κόσμο. Δεν τυχαίο ότι αυτό το πράγμα απασχολεί το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού αυτή τη στιγμή, όπως και κάθε φορά.
1: Αυτό με κάνει να μην θέλω να το βλέπω. Δηλαδή, με πιάνει ένα, καλά, δεν ένα
0: είναι,
1: περίεργο.
0: Είναι μεμονωμένα περιστατικά. Είναι στη Βόρεια Κορέα, όπως είπαμε, έγινε τότε, λόγω ενός συγκεκριμένου καθεστώτος που γίνονται πολλά. Δεν γίνονται μόνο στο ποδόσφαιρο. Εκεί το κούρεμα. Κάποιος, δηλαδή, άμα δουν ένα κούρεμα που είναι περίεργο, μπορεί να σε φυλακίσουν. Ο υπουργός κοιμήθηκε, του ρίχνουν βόμβα.
1: Επιτρέπονται 5 κούρεματα. Ναι, το ξέρουμε.
0: Δηλαδή, είναι ένα περίεργο κράτος. Δεν σημαίνει ότι είναι παντού έτσι.
1: Δεν είναι όμως μόνο εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
1: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
0: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Τι κι αν δεν είσαι σε νήσι να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
4: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με 3 αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
13: Τρελόσερι.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τέλειωσε το λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288.
4: Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
6: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Δρόμος 89,8, 7 και 41 είναι, παιδιά. Η ώρα περνάει με το δικό της τρόπο. Για άλλους γρήγορα, για άλλους αργά. Σε λίγο θα έχουμε μεγαλύτερη κίνηση. Τα πράγματα έτσι είναι. Ο καθένας ανάλογα με το που βρίσκεται.
1: Και τα προβλήματά του.
2: Και τα προβλήματά
1: του.
0: Έτσι είναι, παιδιά. Έτσι είναι. Λοιπόν,
1: η Διονυσία έχει ένα πρόβλημα πολύ συγκεκριμένο. Και εσείς, αν θέλετε να τη βοηθήσετε, που να το κάνετε, αν με ρωτάτε, στείλτε κάποιο μήνυμα στο 69-87-898-898. Λέει το εξής. Στη δουλειά υπάρχει μία συνάδελφος που μπροστά μου είναι όλο χαμόγελα και μου μιλάει ευγενικά. Πρόσφατα όμως έμαθα ότι πίσω από την πλάτη μου λέει άλλα πράγματα στους υπολείπους και με χαρακτηρίζει πώς?
2: Σκρόφα.
1: Αμάρε Γιάννη, ψεύτικη.
0: Βαρύ. Σκληρός χαρακτήρα.
2: Ψεύτικη, χειρότερο.
1: Καταρχάς η σκρόφα.
0: Τι είναι χειρότερο, ψεύτικη ή αυτό που
1: είπες? Ψεύτικη. Είναι σκρόφα.
2: Κυριολεκτικός. Ναι. Όχι, δεν ξέρω.
0: Το στρώμα.
1: Όχι.
0: Κάτι που βάζουν στο στρώμα.
1: Είναι το θηλυκό γουρούνι.
0: Α. Αλήθεια λες.
1: Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο να το αφήσω να περάσει ή απλά να κρατήσω τις αποστάσεις μου ή αν πρέπει να της δείξω ότι έχω καταλάβει τη συμπεριφορά της. Διονυσία.
2: Εντάξει, το γουρούνι δεν είναι τόσο κακό.
1: Δεν μιλάμε για αυτό που είπες εσύ. Αυτή την είπε ψεύτικη. Δεν
2: αυτό
1: την είπε
2: είναι,
1: έτσι.
2: Ναι, συγγνώμη. Αυτό είναι βαρύ το ψεύτικη. Χρήστο, θα σε πειράζει πολύ να σε πούνε γουρούνι ή ψεύτικο? Γουρούνι,
0: το ψεύτικο.
2: Το γουρούνι. Το γουρουνάκι πρώτα απ' όλα είναι αγαπημένο ζώο.
1: Αυτό είναι γλύκα. Το
2: αγαπημένο ζώο.
1: Γι' αυτό λέω ότι το σκρόφα δεν πρέπει να το λέμε έτσι υποτιμητικά. Είναι τέλειο.
0: Οκ. Okay. Υπάρχει και, και μια άλλη λέξη που είναι αυτό με το κρεβάτι, πώς λέγεται?
2: Το κρεβάτι, αυτό είναι καριόλα.
0: Ναι. Ο άλλο αυτό, ναι.
2: Τέλος πάντων, έχουμε να κάνουμε
1: δεν
2: μια.
1: Δεν την είπε, πάση περιπτώσει, ούτε γουρούνι ούτε κρεβάτι. Την είπε ψεύτικη και αυτή το έχει μάθει τώρα.
2: Το θέμα είναι ότι την είπε πίσω από την πλάτη τη όμω.
1: Ναι. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
2: Πας και της το λες.
1: Την πιάνεις.
2: Έλα τώρα να σου πω, ναι.
1: Την πιάνεις.
2: Γιατί, βέβαια την πιάνεις. Αλλιώς θα γίνει μήλος εκεί μέσα. Την πιάνεις και ξεκαθαρίζεις τα πράγματα.
1: Α, η Αγγελική λέει, εγώ θα την έπιανα χαλαρά και θα της έλεγα, έχω ακούσει κάποια πράγματα, υπάρχει κάτι που θέλεις να μου πεις? Η αντίδρασή της θα έλεγε πολλά. Πρέπει να έχει συμβεί αυτό στην Αγγελική.
2: Εντάξει, όλους έχει συμβεί κάποια στιγμή. Κάτι να ακούεις ότι κάποιος λέει ότι στη δουλειά, ειδικά τώρα. Όποιος λείπει. Να ξέρεις, αυτό είναι όποιος λείπει.
0: Όποιος λείπει.
2: Όποιος λείπει. Δηλαδή, χτες είμαι σίγουρος ότι με θάβατε.
1: Ούτε καν!
2: Πες
1: Χρήστο.
0: Σε θάβαμε, σε θάβαμε.
1: Όχι, δεν είναι αλήθεια.
0: Σε θάβαμε.
1: Λέγαμε πόσο μας λείπεις.
0: Τι ωραία είναι, μου λέγει εδώ. Οι δυο μας εδώ, τι ωραία είναι.
1: Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι αλήθεια.
2: Τώρα που είχε πάει η Κατερίνα μέσα να πιει νερό, τι κάναμε.
0: Κάτσε να φύγω κι εγώ λίγο να δω.
1: Τι λέγατε?
2: Λείπει ο Χρήστος, θα θάψουμε τον Χρήστο.
1: Τι λέγατε?
0: Είναι όποιος φύγει πρώτος.
1: Να τα πείτε μπροστά μου, ρε.
2: Έτσι λειτουργεί το θέμα.
1: Να τα πείτε μπροστά μου όλα.
0: Όποιος φύγει πρώτος.
2: Δεν έχει πλάκα να είσαι μπροστά, ξέρεις. Δεν έχει πλάκα να είσαι μπροστά.
0: Ναι, ναι, ρε. Έτσι είναι αυτό.
2: Έτσι δουλεύει το σύστημα.
1: Δεν έχει πλάκα.
0: Ψεύτικη.
1: Για ποιον δεν έχει πλάκα?
2: Για όλους.
0: Πάντως, αν δεν ξέρεις τι λέει για σένα, τι σε πειράζει?
2: Ναι, αλλά έμαθε τώρα αυτό το πρόβλημα.
0: Σκέψου. Άμα δεν ξέρεις τι λένε.
1: Άμα το μάθεις όμως, αυτό είναι το θέμα.
0: Άμα το μάθεις, ναι, είναι πρόβλημα. Ναι. Άμα το μάθεις. Όχι, άμα το μάθεις, αν τα ακούσεις.
1: Αν σου το πούνε.
0: Καλά,
1: εννοείς. Αν τα ακούσεις ξαφνικά.
0: Αν τα ακούσεις, ρε παιδί μου, ξέρεις, μπαίνεις μέσα και ακούσεις. Όπου με θάβουν. Ή τα ακούσεις στο τηλέφωνο. Έτσι. Λοιπόν.
1: Μπαίνεις ξαφνικά στη γραμμή, όπως μου έχει τύχει εμένα.
0: Αυτό είναι, παιδιά, ό,τι χειρότερο. Λοιπόν, νομίζω ότι το λύσαμε το θέμα, έτσι.
1: Όχι, δεν το λύσαμε. Θέλω να πω τι λέμε στην κοπέλα.
0: Πώς θέλετε το τραγούδι ψευτικό?
1: Ψευτικά τα δάκρυα σου.
0: Αυτό,
1: όχι, ούτε αυτό την
0: πέφτει. Να το σιγοτραγουδίσουμε.
1: Διονυσία, πες της το. Μίλα της τα ίσα.
2: Έχουμε τρία τραγούδια στη σειρά σε λίγο, με πολύ ωραίο δώρο, διπλή πρόσκληση για την θεατρική παράσταση Sexy Laundry, με Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου.
0: Πολύ ωραία παράσταση.
2: Στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
0: Ξεκίνησαν από το Λυκαβητό τα παιδιά πριν από μερικές μέρες και τώρα είναι στο
2: Αύριο
0: Κατράκιο,
2: λοιπόν,
0: ναι.
2: Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Κατράκιο Έτσι. Θέατρο, διπλές προσκλήσεις. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο
0: 211 1891 898.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8, 7 και 49 είναι η ώρα, παιδιά. Και σε ποια φάση είμαστε?
2: Κάποιος μας έχει πάρει τηλέφωνο. Mm-hmm. Να απαντήσουμε έτσι ευγενικά.
1: Νομίζω πιστεύω πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα.
2: Εντάξει, αφού πήρε ο άνθρωπος.
1: Καλημέρα σας, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Πώς είστε, τι κάνετε? Είστε καλά?
4: Καλά, μια χαρά.
1: Πολύ ωραία.
2: Τέλεια.
1: Το όνομά σας?
4: Μαρία λέγομαι.
3: Γεια σου, Μαρία.
1: Μαρία, Μαρία.
4: Καλημέρα.
1: Μαρία, με τι ασχολείσαι?
4: Δουλεύει σε ένα καθαριστήριο.
1: Α, οκ, okay, πολύ ωραία. Τώρα είσαι στη δουλειά?
4: Όχι, σε 10 λεπτά πρέπει να φτάσω, αλλά δεν το βλέπω.
3: Όχι. 8 ξεκινάει η βάρδια η Μαρία.
4: Τώρα παίζω. Παίζουμε με τον δρόμο.
3: Σωστό.
1: 8 παρά 10, 8 ξεκινάει η δουλειά. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, λοιπόν, για πάμε γρήγορα στο παιχνίδι μας. 3 τραγούδια στη σειρά. 1, 2, 3 και...

0: Σ' ακούμε.
1: Η λέξη είναι κοριτσάκι.
2: Μπράβο.
1: Και ο αγαπημένος Πέτρος Ιακωβίδη. Τρελαίνομαι.
2: Τρελαίνεσαι για Πέτρο Ιακωβίδη, τέλεια.
0: Μπράβο, μπράβο Μαρία, μας ευχαριστούμε πολύ.
2: Έχεις κερδίσει και θα περάσει και τέλεια, γιατί είναι καταπληκτική παράσταση. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι μέσα σε όλα τα καταπληκτικά που συμβαίνουν εδώ στο δρόμο, σας στέλνει το παιδί σας ο δρόμος στο πιο δροσερό summer camp της Αθήνας. Έχει ξεκινήσει αυτό από τις 16 Ιουνίου, πηγαίνει μέχρι και τις 24 Ιουλίου. Ο Πανελλήνιος λοιπόν Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά 5 ετών και άνω, με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση. Κάθε Παρασκευή ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα πλήρες πακέτο summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Οπότε εσείς μπορείτε να στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο 54-300 αναγράφοντας δρόμος, αφήνοντας ένα κενό μετά το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη καλοκαίρι. Καλή επιτυχία σε όλους, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο και πολύ μεγάλο δώρο.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσεται.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
3: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
3: Special guest η Μαριό. Μία νύχτα.
2: Χιλιάδες φωνές.
3: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
2: Μην το χάσεις.
3: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι! Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
9: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
13: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες,
17: πού θα τα βάλω όλα αυτά?
16: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Full και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
21: Τότε, τώρα, άνοιξε ο διαγωνισμός.
22: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
23: Στείλε SMS στο 54301.
24: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
25: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
26: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
27: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
28: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
29: ο διαγωνισμός κλείνει.
30: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
31: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
32: Και όταν παίξει,
33: πρέπει να είσαι έτοιμος.
34: Άκου το Αιγαίο.
35: Στείλε αμέσως.
36: Ζήσε τη βραδιά.
37: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
38: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
39: Καλημέρα, Κατερίνα.
38: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
40: Ο Χρήστος.
41: Ο Γιάννης.
38: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
40: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
38: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
42: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
38: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
40: Δηλαδή,
38: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
42: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
38: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
42: Μόνο
38: στο δρόμο
40: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ναι, είναι το πρωινό στον δρόμο. 89,8. Είναι σε 3 δευτερόλεπτα ακριβώς τώρα. 8.
2: Μα τι είμαστε, ορίστε, Άγγλοι, ρε
1: παιδί μου. Νταν.
2: Απίστευτο.
1: Άντρας, Κατερίνα, αγόρασε. Ναι. Αγόρασε. Πω, απίστευτο. Αυτό σε αρέσει.
3: Για λέγε.
1: Αγόρασε νησί 50 εκατομμυρίων δολαρίων στη γυναίκα του.
3: Ναι.
1: Για να μπορεί αυτή να κολυμπάει με απόλυτη ιδιωτικότητα.
3: Mm-hmm.
1: Καλό.
3: Έτσι. Δυνατό.
1: Δωράκι.
3: Δυνατό.
1: Τι δωράκι θα κάνω στο γυναικάκι μου τώρα.
3: Δυνατό, δυνατό, δυνατό.
1: Κάνω ένα νησάκι να με
3: δυνατό, δυνατό. Δυνατό.
2: Ωραία, σιγά τώρα να δείξει τέτοιο θέλει κι αυτός.
1: Ναι.
3: Νομίζω φλεξάρει, Γιάννη. Φλεξάρει, το κάνει για τους φίλους του.
2: Δηλαδή,
3: εγώ
2: τώρα
3: πήρα στη γυναίκα μου 5 εκατομμύρια νησί. Εσύ τι έχεις κάνει.
1: Δεν ήθελε κανένα δίπλα της. Ήθελε μόνη της να τη βλέπει να κολυμπάει μόνη της. Ωραίος.
2: Ας, για να μην πω ότι περνάει και μηνύματα κομπλεξισμού.
3: Κομπλεξισμός.
2: Και... ναι, μην τη βλέπει κανείς
1: είναι...
2: να κολυμπάει.
1: Ναι, ναι.
2: Τι είναι αυτά, ρε. Πρόβλημα.
1: Εγώ νομίζω δυστυχισμένη θα είναι.
3: Και αυτός και αυτή.
1: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω πρέπει να χωρίσουν.
1: Ούτε καν λαγοκέφαλο.
2: Πρέπει να φύγει τρέχοντας, πιστεύω, από το νησί. Τρέχοντας, τρέχοντας. Τρέχοντας.
1: Ναι, ναι. Αλλά να το κρατήσει το νησί. Το δίνει το νησί πίσω.
3: Συγγνώμη, τι το έχει γράψει το νησί.
1: Τη το έκανε δώρο, λέει. Έτσι λέει εδώ.
3: Το έκανε δώρο.
2: Έχει κρατήσει
1: δώρο, το δώρο, δεν το παίρνει πίσω.
3: Τι λες, δεν έχει ακούσει τόσο και τόσο. Που οι άλλοι δίνουν δαχτυλίδι δώρο και το ζητάνε πίσω. Μόλις χωρίσει το ζευγάρι. Δαχτυλίδι τώρα. Δαχτυλίδι.
2: Αναλόγως δαχτυλίδι.
3: Δαχτυλίδι, ό,τι δαχτυλίδι. Γιατί δεν το έχει κάνει δώρο, ρε. Το παίρνει πίσω.
1: Δεν υπάρχει.
3: Λέγε.
1: Μεγαλύτερη ξεφύλα.
2: Δεν το παίρνει.
3: Α, έχει ζητήσει κι εσύ το δαχτυλίδι πίσω. Όχι, όχι, όχι, το έχει κάνει.
1: Έτσι.
3: Όχι,
1: ρε.
3: Το έχει κάνει.
1: Ρε, κοίτα μα τα μάτια, ρε.
2: Πρώτα απ' όλα δεν δίνω δώρα δαχτυλίδια. Για να χρειαστεί να τα ζητήσω.
1: Φόβιζου.
3: Το πιο ακριβό δώρο που έχει κάνει σε γυναίκα, ποιο ήταν.
2: Δεν απαντάω.
1: Ένα κουτί γλυκά.
2: Κουτί γλυκά.
1: Ναι.
2: Πώς έχει πάει το γλυκό.
3: Λέγε, ρε, ποιο είναι.
2: Δεν απαντάω.
3: Έχω λόγο που σε ρωτάω. Πες εικονικά ένα.
2: Τι να πω τώρα.
3: Πες ένα δώρο που έχει κάνει σε μια γυναίκα. Έτσι, το οποίο ήταν εντυπωσιακό.
1: Ταξίδι, έχει κάνει δώρο ταξίδι.
2: Ναι,
3: το ταξίδι.
1: Όλο το πακέτο.
3: Το ταξίδι δεν μπορεί να το πάρει πίσω.
2: Κάτι που μένει, εννοεί δηλαδή.
1: Μπορεί να το πάρει, μπορεί να τη ζητήσει τα λεφτά. Μου χρωστά 1244
3: ναι,
1: ευρώ.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
1: την εμπειρία και διαμονή.
3: Ναι, δεν μπορεί να το πάρει πίσω ακριβώ. Α πούμε, έχει εδώ κολλιέ. Ένα ρούχο.
2: Ωραία, ναι.
3: Τσάντα.
2: Ναι, ρε παιδί
3: μου, αλλά την εμπειρία και διαμονή. Ναι, δεν μπορεί να το πάρει πίσω ακριβώ.

0: Δηλαδή, όταν ευριάζεις, επιστρέφεις πίσω δώρα, δεν θέλω να ξαναμιλήσω με
1: παιδιά. Όχι,
0: δεν είσαι έτσι.
1: Δεν είμαι έτσι.
0: Πώς είσαι, πες μας πώς είσαι.
1: Νομίζω ότι είμαι αδιάφορη από κάποιο σημείο και μετά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το έχει πει η μαμά μου αυτό. Μου λέει, αυτό που μπορείς να κάνεις, ας πούμε, για να είσαι εσύ καλύτερα και το οποίο σίγουρα καταλαβαίνει ο άλλος,
0: είναι να μην δίνει σημασία.
1: Αυτό είναι ωραίος. Το να διαφορείς.
0: Ωραίος τρόπος αντιμετώπισης. Ναι. Και έτσι δημιουργείς μια άμυνα γύρω σου και τελειώνει η ιστορία.
1: Όχι, ρε παιδί μου, κρατάς τις αποστάσεις σου μετά, βάζεις τα όρια σου και δεν ασχολείσαι.
0: Okay.
1: Το δεν ασχολείσαι βοηθάει πάρα πολύ.
0: Και εσένα και τον άλλον.
1: Ναι.
2: Την κατάσταση γενικά.
1: Ναι. Εννοείται.
0: Έχει μια διακριτικότητα. Νομίζω συμφωνήσαμε, τα βρήκαμε, Δημήτρη. Έχω να σας πω. Α, παιδιά,
1: τι έγινε, ρε παιδάκι.
0: Πολύ δυνατό.
1: Περίμενε να πούμε
0: λίγο.
1: Πρώτα, βέβαια.
0: Τώρα,
1: κίνηση καιρό.
3: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Καθυστερεί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο μέχρι και Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλής μέχρι Κηφισίας, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού προς το κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλίση Σοφίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, φυσικά στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάλη προς Ασπρόπυργο.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Ατ Μαβένιος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγρατήρα της και έγραψε «Ναυαρχίδα». Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει το επόμενο τραγούδι.

0: Δρόμος 89,8. Είναι 8 και 8. Είναι απίστευτο και είναι η ώρα. Έχεις καμιά ωραία άχρηστη?
1: Έχω μουντιαλική άχρηστη. Μαζί με ανθρωποπολιτικό.
0: Κοινωνική.
1: Χαρακτηριστικά, ναι, γιατί έγινε μια μεγάλη έρευνα που δείχνει πώς βλέπουν οι Έλληνες το μουντιάλ.
0: Μάλιστα.
1: Ποιες ομάδες υποστηρίζουν, ανάλογα με το φύλο, με τον τόπο διαμονής, αλλά.
0: Και τις πολιτικές πεπιθήσεις.
1: Ακριβώς. Και αυτό ίσως έχει το περισσότερο ενδιαφέρον. Αρχικά, στο βασικό ερώτημα της έρευνας, που είναι ποια ομάδα προβλέπουν ότι θα κατακτήσει το Μουντιάλ, προηγείται η Αργεντινή. Μιλάμε για τους Έλληνες, έτσι, με 28,6% και πάρα πολύ κοντά η Γαλλία με 26,1%.
0: Λογικό,
1: Αργεντινή και Γαλλία,
0: λογικό,
1: λοιπόν.
0: Πρώτα η Αργεντινή, όμως, έτσι, μου κάνει εντύπωση.
1: Πρώτα η Αργεντινή. Ακολουθούν, αλλά με αρκετά μεγάλη απόσταση, η Βραζιλία.
0: Εγώ, ας πούμε, βάζω πρώτα Γαλλία, μετά Αργεντινή.
2: Ναι.
1: Και εγώ έτσι θα τις έβαζα. Βραζιλία 12,6, η Ισπανία με μόλις 9,7.
0: Η Αγγλία πουθενά, ε.
1: Η Αγγλία πουθενά. Κρήτη είναι η πιο ένθερμη οπαδός της Αργεντινής. Το ποσοστό εκεί της ομάδας του Μέση ξεπερνά το 35%.
2: Μεγάλο ποσοστό.
1: Είναι, ναι, ναι,
0: άρα
1: ναι.
0: Το Πασόκ ψηφίζει με Μέση, ναι, ναι.
1: Θα φτάσουμε και στο Πασόκ.
2: Βγάζει Πασόκ, βγάζει Πασόκ τώρα πια.
0: Παλιά δεν ήταν.
2: Παλιά ήταν η πράσινη Κρήτη, αλλά μετά αυτό άλλαξε.
0: Η Κρήτη πάντα πάει με αυτόν που κερδίζει.
2: Λες.
1: Λένε ότι η Κρήτη βγάζει νικητή.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ό,τι χρώμα πάρει η Κρήτη, παίρνει και.
0: Ο νικητής βγαίνει από την Κρήτη.
1: Ναι. Η Αττική είναι με.
2: Είναι μπράσκα της Ελλάδας, δηλαδή, κάπως έτσι.
0: Μπράβο, πολύ σωστό. Είναι μπράσκα της Ελλάδας, σωστό.
1: Η Αττική είναι με Βραζιλία.
0: Η Αττική με Βραζιλία.
1: Η Αττική είναι με Βραζιλία, βέβαια. Ενώ
2: η υπόλοιπη. Η Αττική με Βραζιλία, ναι.
1: Η Αττική με Βραζιλία. Πάνω, Μακεδονία, Θράκη, είναι με Γαλλία.
2: Φυσικά, ήταν σίγουρο ότι ήταν Γαλλία αυτό.
1: Εκεί είναι με Γαλλία. Σε άντρες γυναίκες, οι γυναίκες δείχνουν μια μεγαλύτερη προτίμηση στη Βραζιλία, ενώ οι άντρες όχι, την έχουν πάρα πολύ χαμηλά τη Βραζιλία. Και πάμε τώρα στο. Α, επίσης οι ηλικιωμένοι, σε βάση ηλικίας, οι ηλικιωμένοι υποστηρίζουν Αργεντινή και Βραζιλία.
0: Τις πιο παλιές ομάδες.
1: Τις πιο,
0: ναι.
1: Τις πιο,
0: πιο παραδοσιακές,
1: παλιές,
0: τις πιο παλιές, θα λέγαμε. Ναι.
1: Ενώ όσο πέφτει η ηλικία, ανεβαίνει πάρα πολύ η Γαλλία,
0: Γαλλία, ναι,
1: και άλλες χώρες.
0: Η Γερμανία όχι, πουθενά.
1: Γερμανία δεν είναι πουθενά. Γερμανία δεν είναι πουθενά.
0: Δεν ακουμπάει πουθενά η Γερμανία, δες.
2: Ούτε η Πορτογαλία υπάρχει.
0: Πορτογαλία
2: πουθενά,
0: δύσκολο.
1: Όχι. Και μόνο. Πάμε τώρα τι ψηφίζουν, ανάλογα με το τι ψηφίζουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο κόμμα, Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει Ρονάλντο, πάντως διάβασα.
1: Γεια να σε δω.
2: Όντως.
0: Διάβασα ότι η δεξή είναι υπέρ του Ρονάλντο.
1: Αυτό είναι στο Ρονάλντο Μέση, λες.
0: Ναι, είναι με το Μέση.
2: Άντε.
0: Έτσι διάβασα για μια έρευνα.
1: Στη Νέα Δημοκρατία προηγείται με ποσοστό 35%
0: ο Μητσοτάκης.
1: Η Γαλλία. Η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει Γαλλία.
0: Γαλλία, ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Έχουμε και καλές σχέσεις.
1: Ψηφίζει
0: έχουμε
1: Γαλλία.
0: Συμμαχία με τη Γαλλία.
2: Βέβαια, γι' αυτό, από αυτό. Το Μακρόν
0: στρατιωτικά, έγινε. Στρατιωτικά έχουμε.
1: Και έπεται η Αργεντινή στη δεύτερη θέση. Ελλάς.
0: Ελλάς, πάμε Ελλάς να δούμε.
1: Το ίδιο ποσοστό, 35%, αλλά ποια χώρα στην πρώτη θέση?
0: Περίμενα να σκεφτούμε.
2: Αργεντίνα.
0: Ναι, Αργεντίνη.
1: Όχι, η Αργεντίνη στη δεύτερη θέση.
0: Δεύτερη θέση. Βραζιλία.
1: Όχι.
2: Ποια είναι?
0: Σοβαρά, μιλάς. Περίμενα. Πορτογαλία.
1: Όχι.
2: Μεξικό.
0: Περίμενε.
1: Όχι.
2: Σενεγάλη.
0: Βενεζουέλα. Ας μην είναι. Είναι η Βενεζουέλα και ας μην
2: καλό,
0: είναι.
2: Καλό, αλήθεια.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Είναι εύκολο.
2: Είναι εύκολο.
1: Είναι σχεδόν προφανές.
2: Ρωσία.
0: Όχι, αφού δεν είναι.
1: Δεν συμμετέχει.
0: Δεν είναι.
2: Ναι. Χωρίς να συμμετέχει.
1: Αλήθεια τώρα, δεν το έχεις βρει εσύ.
0: Περίμενε, κάτσε ρε. Είπαμε, είναι Γαλλία.
2: Ιαπωνία.
0: Όχι, Ιαπωνία δεν
1: όχι,
0: είναι.
1: Όχι, ρε. Μην το πεις.
2: Σαουδική Αραβία.
0: Όχι, ρε, δεν υπάρχει
2: περίπτωση. Ακτή ελεφαντοστού.
0: Όχι,
2: πράσινο ακροτήρι.
0: Όχι,
1: μα σοβαρά τώρα.
0: Ούτε αφρικανική χώρα είναι.
2: Τι είναι. Α, αυτό... Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αποκλείεται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Κάτι το πιστεύω τώρα, δεν μπορώ να το βρείτε αυτό.
0: Δεν είναι η Γαλλία, δεν είναι η Αργεντινή, δεν είναι η Βραζιλία.
2: Όχι. Α, Γερμανία.
0: Δεν είναι η Ολλανδία.
1: Όχι.
0: Δεν είναι.
2: Αφού ο Αλέξης Τσίπρας τα είχε πολύ καλά με τη Μέρκελ, να είναι η Γερμανία.
0: Δεν
1: όχι.
0: Είναι, δεν είναι. Γειτονικές μας χώρες δεν είναι. Ιταλία δεν υπάρχει. Αφρικανική χώρα αποκλείεται. Από
2: Νορβηγία, Νορβηγία.
0: Όχι, ρε.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, ποια δεν είπαμε, ρε.
2: Καναδάς.
1: Ρε, πάτε καλά.
0: Μεξικό.
2: Το έχω πει το Μεξικό. Μαρόκο, Μαρόκο.
0: Διοργανώτρια χώρα δεν
2: Μαρόκο,
0: είναι.
2: Μαρόκο.
0: Δεν είναι το Μαρόκο, όχι, δεν είναι το Μαρόκο.
2: Καναδάς,
0: δεν, έχει,
2: Καναδάς.
0: Δεν έχει λόγο. Έλα, Κούβα δεν είναι.
1: Τι σκάλωμα έχει βάλει.
0: Περίμενε, ρε φίλε.
2: Περού, Περού.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι.
2: Το Περού. Εκουαδόρ.
0: Ούτε αυτά. Αποκλείεται το Εκουαδόρ. Σίγουρα δεν είναι Βραζιλία, ρε φίλε. Μου κάνει εντύπωση. Ποια είναι.
1: Δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Ναι.
1: Αλήθεια τώρα λες.
2: Ούτε εμείς μπορούμε να το πιστέψουμε.
1: Η Ισπανία, ρε φίλε.
2: Α, ναι.
0: Δεν, θέλω
2: δεν την
0: είπαμε
2: την Ισπανία.
1: Η Ισπανία, ρε φίλε.
0: Λόγω πρωθυπουργού.
1: Η Ισπανία είναι.
0: Λόγω πρωθυπουργού.
1: Βέβαια.
0: Ξενερώνω.
1: Και μπάλας, και μπάλας.
0: Πόσο προφανές, πόσο.
1: Τι προφανές. Ψάχνει μισή ώρα να το βρει.
0: Η Ελλάς είναι με Ισπανία.
1: Τι προφανές.
0: Έλεος. Ναι, απογοήτευση.
2: Ναι.
1: Ελλάς, Ισπανία.
0: Άλλο.
2: Ναι.
1: Πασοκάρα, Γαλλία.
2: Πασοκάρα, Γαλλία, δηλαδή. Άρα αυτό τι σημαίνει ότι αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, μπορεί να συνεργαστεί τελικά.
0: Σωστό.
2: Η Νέα Δημοκρατία με τον Πασό.
1: Έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν εξάλλου. Το έχουμε ξαναδεί αυτό να γίνεται.
0: Κουτσούμπας.
2: Κουτσούμπας τι.
1: Αργεντινή.
0: Αργεντινή ο
1: Κουτσούμπας. Κουτσούμπας, Αργεντινή, βέβαια.
0: Από Μαραντόνα. Κρατάει ο Μαραντόνα
2: εκεί πέρα.
0: Ναι, σύντροφος.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Είμαστε εντάξει.
0: Ρε Ισπανία, την Ισπανία η σύντροφη.
2: Καταπληκτικό το δώρο που θα δώσουμε τώρα που θα παίξουμε Letter Game. Διότι...
1: Α, να πω και Γιάννη Βαρουφάκη.
2: Ναι.
1: Μέρα 25, Βραζιλία.
2: Ναι. Γιατί δεν λες για την Καριστιανού.
1: Μαρία Καριστιανού. Αργεντινή.
2: Αργεντινή. Έκπληξη, γιατί κάποιο θα έλεγε ότι θα είναι Γαλλία. Αλλά τσουπ βγαίνει από τα αριστερά.
1: Φωνή λογική.
0: Με τι είναι.
1: Φωνή λογική στην Λατινοπούλου, δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, με τι είναι, με ποια ομάδα.
2: Γαλλία.
1: Αργεντινή.
2: Αργεντινή.
0: Άρα η Αργεντινή μαζί από τους περισσότερους, έτσι.
1: Τους περισσότερους όμως η Αργεντινή που τους μαζεύει.
2: Πού τους μαζεύει.
1: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου. 41,4 πλεύση ελευθερίας.
0: Κασελάκης, για κοίτα Κασελάκης.
1: Κασελάκη δεν τον έχουν, δεν τον έχουν καν μέσα.
0: Δεν είναι
2: το... Κρίμα. Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε Letter Game και επειδή η Ούζου έχει αυτή την καινούργια σειρά Ούζου Sunglasses που μπορείτε να τα βρείτε στο ανανωμένο ούζου.gr γιατί πρόκειται για την πιο hot affix του καλοκαιριού. Να πάρετε τηλέφωνο γιατί αυτό θα είναι το δώρο μας.
0: Βέβαια.
2: Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Ούζου mm-hmm. τα οποία θα τα καταυχαριστηθείτε γιατί είναι και πάρα πολύ στυλάτα και πάρα πολύ καλά.
0: 2 11 18 91 8 9 8.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 18 και θα παίξουμε Letter Game, παιδιά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
3: Κατερίνα.
2: Γεια σου συνονόματι μου, τι κάνεις, πώς είσαι, είσαι στο δρόμο?
3: Στο δρόμο, στο δρόμο.
1: Ποιο δρόμο, ποιο δρόμο?
3: Στο δρόμο τώρα θα πω Αρδυτού.
4: Ω, Αρδυτού, για να δούμε τι γίνεται στην Αρδυτού, δύσκολη Αρδυτού.
1: Η Αρδυτού, πράσινη είναι.
4: Ποια είναι η Αρδυτού?
2: Κατάλαβε τώρα αυτή η φάση.
1: Ναι.
2: Ποια ανέβλεπες?
1: Ποια
2: πέρασε για την Αρδυτού?
1: Αυτή δεν είναι. Α, είναι λίγο κόκκινη.
4: Έχει καθυστερήσει.
1: Ναι, ναι, έχει.
3: Καλά, καλά, τώρα το έχουμε συνηθίσει. Είναι καλά για καλοκαίρι. Καλά.
1: Για καλοκαίρι. Μπορείς να δεις την Κατερίνα και στην Αρδυτού.
4: Κατερίνα, πας, έχεις περάσει το καλή μάρμαρο.
1: Είσαι με ένα γκρι αμάξι ή μαύρο?
3: Λευκό, λευκό.
1: Α, λευκό.
3: Λίγο ακόμα λευκό.
2: Και εγώ λευκό αυτοκίνητο έχω. Κοίτα τώρα τι σύμπτωση.
1: Κατερίνα, λευκό, τι άλλο κοινό έχετε?
2: Τι ζώδιο είσαι, μην είσαι κι εγώ ο καιρός?
3: Όχι, είμαι κρυός.
2: Α, εντάξει.
1: Μήπως είσαι από την Κρήτη?
2: Τα ίδια χάλια είμαστε.
3: Όχι, είμαι από την πόλη.
1: Από την πόλη έρχομαι.
2: Α, από την πόλη. Δηλαδή, έχουν γεννηθεί οι γονείς σου εκεί? Καταπληκτικό.
1: Άρα και καλή μαγείρισα, είμαι σίγουρος.
3: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι. Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα π. Ξεκινάμε. Ζώο.
3: Πεταλούδα.
1: Όνομα.
3: Παύλος.
1: Πράγμα.
3: Πόρτα.
1: Φυτό.
3: Πορτοκαλιά.
1: Φαγητό.
3: Πατάτες.
1: Πόλη.
3: Πάτρα.
1: Χώρα.
3: Πορτογαλία.
1: Επάγγελμα.
3: Επάγγελμα.
2: Αυτός που οδηγεί τα αεροπλάνα.
1: Ομάδα.
3: Ομάδα. Παναθηναϊκός.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά. Τελευταίο.
3: Ποινιός.
1: Μπράβο.
2: Συγχαρητήρια, μπράβο, κορίτσι μου γλυκό.
4: Ποινιός.
1: Έβγε, έβγε.
2: Έχεις κερδίσει και δωράρα μέσα
1: σούπερ
2: σε όλα. Μπράβο σου, Κατερινιό.

0: Δρόμος 89,8 και 23, Παράδεισος και Κόλαση. Η Ράνια μας στέλνει το εξής, παιδιά. Όποτε είμαι έξω και έρχεται κάποιος άντρας να μου μιλήσει, λέει, για να μου την πέσει, και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, αντί να του πω ότι δεν ενδιαφέρομαι, του λέω ψέματα ότι το αρέσουν οι γυναίκες. Ότι μου αρέσουν.
1: Ότι τις αρέσουν.
0: Ότι μου αρέσουν, ναι. Το κάνω, λέει, γιατί βαριέμαι να μπαίνω στη διαδικασία. Εξηγώ, να επιμένει ο άλλος κτλ. Κτλ. Μόλις το ακούσουν, συνήθως σταματάνε αμέσως και με αφήνουν ήσυχοι.
2: Μάλιστα.
0: Mm-hmm. Ωραία.
2: Okay. Πολύ ωραία.
0: Έχω και έναν άλλον. Ναι. Okay. Ο καθένας.
1: Ωραία.
0: Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι όταν με παίρνουν και μου την πέφτουν διάφορες εταιρείες
1: να σε προσεγγίσουν
0: για το ρεύμα. Βρίσκω μια δικαιολογία και τους λέω, παιδιά.
2: Στο εξωτερικό.
0: Είμαι στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και μάλιστα τους πιάνω και κουβέντα. Πώς είναι και ο καιρός, τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα. Μου λέει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Όχι, λέω, πείτε μου, έχω καιρό να έρθω στην Ελλάδα.
1: Θέλω λίγο επαφή με την πατρίδα.
0: Ναι, θα γυρίσω σε έξι μήνες. Πώς είναι τα πράγματα, πολιτικά τι γίνεται τώρα. Ποια κουβεντούλα.
2: Ωραίο είναι αυτό.
0: Ο καθένας έχει έναν τρόπο να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ο καθένας δικαιούται να προβάλλει όποια δικαιολογία θέλει.
2: Πιο έξυπνο ή τέλος πάντων ότι.
0: Έρχομαι εγώ, είσαι εσύ.
2: Κατεβάζει τέλος πάντων το κεφάλι.
0: Κάθεσαι σε ένα καφέ, Καθένα.
2: Ναι.
0: Διαβάζεις.
2: Διαβάζω το βιβλίο μου.
0: Διαβάζει το βιβλίο. Ποιο βιβλίο.
2: Τώρα δεν έχω κάποιο.
0: Κάποιο, τέλος πάντων, ένα βιβλίο.
2: Όχι, δεν έχω.
0: Ένα βιβλίο που διαβάζεις και σε πλησιάζω εγώ. Συγγνώμη. Δεν θα ήθελες να κάτσουμε μαζί. Τι μου απαντάς.
2: Θέλω να κάτσουμε μαζί ή όχι όμως.
0: Δεν ξέρω, εσύ θα. Ωραία, σε πλησιάζω.
2: Βάλε μου μια συνθήκη. Θα θελήσω ή δεν θα θελήσω.
0: Ό,τι θες εσύ.
2: Άμα είσαι εσύ, ρε, θα σου πω κάτσε. Ωραία. Ρε, θα πιούμε καφέ.
0: Δεν με ξέρεις. Δεν με ξέρεις, παιδί μου. Δεν με ξέρεις. Ωραία, εσύ δίκη είναι αυτή. Δεν με ξέρεις.
2: Δεν
0: γνωριζόμαστε από πουθενά.
2: Ούτε
0: δεν είμαστε τη τηλεόραση. Είμαστε άσχετοι άνθρωποι.
2: Άσχετοι άνθρωποι.
0: Άσχετοι, ναι. Απλώς είμαστε αυτοί.
2: Ναι, αλλά εγώ παράλληλο σύμπαν. Σε γουστάρω.
0: Κάτι σου κάνω, αλλά δεν θέλεις.
2: Αλλά δεν θέλω κιόλας.
0: Δεν θες, γιατί έχεις απογοητευτεί από διάφορα και δεν θες την ώρα. Θες την ησυχία σου.
2: Και γιατί να αποβαλήσω όλες τις προηγούμενες απογοητεύσεις όταν βλέπω έναν άντρα σαν και εσένα να με πλησιάζει.
0: Που έρχεται τόσο αθώα.
2: Είναι δυνατόν.
0: Μπράβο.
2: Είναι δυνατόν.
0: Άρα θα κάτσω.
2: Όχι, αλλά.
0: Περίμενε, δεν πιστεύω να σκοπεύεις όπως τα έκανε ο Γιάννης.
2: Να σε εκμεταλλευτώ.
0: Μπράβο, να πληρώσω τον λογαριασμό. Πεις κάτσε να έρθει ο λογαριασμός να πληρώσω.
2: Όχι, όχι, δεν είμαι σαν τον Γιάννη, τους πληρώνω τους λογαριασμούς.
0: Δεν θέλω να κάνεις τέτοιο πράγμα.
1: Καλά, μα κάτσεις, δεν ακεράσεις.
0: Όχι.
1: Θα μπαστακωθείς, θα πληρώσεις κιόλας. Κάτσε.
2: Πλάκα μας κάνεις.
1: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Εννοείται θα πληρώσεις.
0: Εντάξει τότε. Θα πληρώσω, ρε. Θα πληρώσω, θα κάτσω.
2: Αυτό σου λείπει, ρε Χρήστο, να μην πληρώσει, ρε φίλε.
0: Κερνάω.
1: Α, τώρα να κάτσει και εσύ, ρε παιδί μου.
2: Δεν θέλω να κάτσει, αγόρι μου. Μου σπά τα νεύρα τόση ώρα πάνω το κεφάλι μου.
1: Φίλε.
2: Έλεος. Πω, πω. Α, τώρα να κάτσει.
0: Οκ, εντάξει. Λοιπόν, φεύγω.
2: Ακούστε όμως τώρα προσεκτικά. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής κερδίζει. Μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Μπράβο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό σκρούζ ριβιού.
3: Δρόμος 89,8.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Κατεβαίνεις στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
11: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
12: Διψά για.
11: Και στα μεγάλα μάτς, δίκως κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
13: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
14: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
15: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
14: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό. Τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
19: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
20: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
19: νιώστε ασταμάτητοι.
20: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,88 και 36 και ένα καταπληκτικό από το Βατράχη, σας το λέω, πιο κοντά στο να συμπληρώσει το άλμπουμ της Πανίνη όλα τα ελληνικά κόμματα.
1: Της Πανίνη.
0: Της Πανίνη, αυτό που συμπληρώνουν. Ναι, είναι Θεοδώρα Τζάκρη. Καταπληκτικό. Όλα τα ελληνικά κόμματα.
2: Τέλειο.
0: Ναι, πολύ ωραίο. Γιατί...
1: Α, το, ναι, α, ναι.
0: Που
1: τώρα
0: συμπληρώνει
1: το
0: όλα, ναι, ηλίθεια. Θα περάσει από όλα.
1: Πολύ ωραία.
2: Πού θα πάει τώρα άραγε, έφυγε από Στεφάν Κασέλ.
0: Έφυγε, πάει Πασόκ.
2: Θα πάει Πασόκ.
0: Πού θα πάει.
1: Σίγουρο.
2: Πασό ξανά ήταν όμως.
0: Ήταν ξανά.
2: Θα έπρεπε να πάει κάπου καινούργια.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν πάει, όχι. Πού θα μπορούσε να πάει αλλού.
0: Καριστιανού. Πασόκ, εγώ
2: πιο πολύ Πασόκ.
1: Τώρα που είδες που θα πάει, παιδιά, πρόκειται να πάω τέλος πάντων κάπου εχθές και δεν έχω βενζίνη. Και πάω στο βενζινάδικο και μου λένε τέλος πάντων δεν είχα και.
0: Ψηλά.
1: Αυτό γιατί, όχι, δεν είχα και νερό για το σουλοκαθαριστήρι.
0: Α, όχι.
1: Άκου λίγο τώρα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί μου λέει δεν βάζουμε απλό νερό.
0: Βάζουν το άλλο που να κάνει.
2: Απιονισμένο.
0: Ναι.
1: Όχι. Ένα ροζ που είχε σαπουνάδα, ρε.
0: Απιονισμένο βάζουν μέσα στο.
2: Α, ναι.
1: Είχε ένα που είχε σαπουνάδα.
0: Α,
1: ναι,
0: σαπουνάδα. Ναι, για να κάνει.
1: Ρε, παιδί μου παλιότερα, άμα ήθελε, σου λέγανε. Θέλει να βάλει κάτι που να έχει και σαπούνι ή σκέτο νερό. Και έλεγε σκέτο νερό. Και σου βάζανε.
0: Και πέραμε το τέτοιο και σου βάζανε από τη βρύση.
2: Γιατί συγγνώμη, αν είχε.
0: Λάστιχο.
2: Αν είχε την επιλογή νερό ή νερό με σαπούνι, γιατί να μην βάλει νερό με σαπούνι.
0: Γιατί το πληρώνει το
1: νερό με σαπούνι.
0: Γι' αυτό.
2: Α, δεν ναι,
0: το άλλο το βάζουν έτσι.
2: Φαντάστηκα τώρα ότι μια Κατερίνα Καραβάτου θα.
1: Δεν το ήξερες αυτό.
2: Θα τσιγκουνευτεί το 1 ευρώ για να έχει καθαρό τζάμι.
0: Άλλο
2: και...
0: αυτό. Και,
2: να
0: εγώ το περίμενα.
2: Και να προσφέρει ασφάλεια. Σωστά. Και σε εκείνη και στα παιδιά της που μπαίνουν μέσα.
0: Βέβαια.
2: Με ένα καθαρό μπαρμπρίζ.
0: Ναι, ναι. Να μην έχετε κουνουπάκια. Δεν το περίμενα κι εγώ.
2: Στεκόταν ποτέ στα ράδια. Μέχρι και εγώ τα έλεγα βάλτε με σαμπούνι.
1: Δεν έχεις συνειδητοποιήσει. Μέχρι και εγώ.
0: Κάθε ευρώ γιατί είναι σημαντικό όμως.
1: Δεν έχεις συνειδητοποιήσει βέβαια την ουσία του θέματος, Γιάννη. Ότι το θέμα είναι η επιλογή. Να έχω την επιλογή να πάρω αυτό ή να βάλω σκέτο νερό και
0: λέει.
1: Όχι μπράβο. Να μου πούνε ότι θα το βάλεις αυτό.
0: Πολύ σωστό.
1: Και θα πάρεις μάλιστα και δύο μαζί γιατί ένα συν ένα δώρο δίνουμε εδώ πέρα.
0: Είσαι στην ταβέρνα, Κατερίνα, είσαι στην ταβέρνα και σου φέρνει άλλο το νερό, τάκ, ή το ψωμί. Όχι. Το κουβέρ.
2: Όχι.
0: Δεν στο φέρνει. Πρέπει να το ζητήσει.
1: Ναι.
0: Το νεράκι το ζητά. Δεν στο φέρνει και στο χρεώνει μετά, Γιάννη.
2: Σε αυτό έχει δίκιο.
0: Υποχρεωμένο.
1: Έτσι και το νερό. Σπάρκλινγκ ή τέτοιο, α πούμε.
0: Αυτό είναι η
1: ιδέα. Αυτό.
0: Περίμενε.
1: Θέλετε ψωμί ή όχι. Θέλουμε.
0: Σε όλα πρέπει να σου λένε.
1: Ακριβώς.
0: Νεράκι θέλετε από αυτό ή από αυτό. Έτσι είναι.
2: Εμφιαλωμένο ή βρύση.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Και λες, θέλω εγώ βρίσεις ρε παιδάκι μου.
2: Σωστό, εκεί βέβαια δεν ισχύει ότι δεν έχεις την επιλογή. Γιατί έχεις πάντα την επιλογή να ανοίξεις το καπό και να βάλεις νερό δικό σου, τρεχούμενο.
0: Να πας μόνος σου να το κάνεις.
2: Πάρε ένα μπουκαλάκι νερό και βάλει.
0: Εντάξει, άλλο αυτό.
1: Δεν χρειάζεται. Έχεις δίκιο. Απλά αλλά, εγώ σου εξηγώ. Σου λέει όμως ότι όταν πάει εκεί.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Στο πρατήριο καυσίμων.
0: Εγώ σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Μετά βάζω τέλος πάντων τη βενζίνη και μου λέει δεν έχετε και λάδι. Του είπα εγώ να ελέγξω το λάδι. Η απάντηση είναι όχι, δεν το είπα. Βέβαια. Το έκανε μόνος του. Μου λέει θέλετε γιατί χρειάζεται. Και
0: συγγνώμη.
1: Λέω θέλω. Και πόσο ήθελα τελικά, λίγο.
0: Λίγο.
1: Γιατί μου λέει πάρτε το και αυτό έχει μείνει. Και όταν το ζήγησα έτσι, πρέπει να είχε βάλει το 1/4 του μπουκαλιού του λαδιού. Mm-hmm. Να πάω να βάλω λάδι από το σπίτι μου. Που έχω από την Κρήτη, από τις Ελιές μου. Πάρα κάνεις... πολύ ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Δεν μπορώ να βάλω λάδι από το σπίτι
2: συγγνώμη,
1: μου.
2: Με τι δικαίωμα, πώς το πήρε το θάρρος και σου έλεγξε τα λάδια.
1: Μα αυτό σου λέω ακριβώς. Και δεν φτάνει
0: κάνω,
1: μόνο αυτό τώρα.
2: Σου έχουν ελέγξει ποτέ τα λάδια όπως δεν το πεις.
0: Όχι.
1: Εμένα μου τα έλεγξαν όμως τα λάδια.
0: Εντάξει,
1: μην
0: είναι Κατερίνα Καραβάτου, ρε φίλε.
1: Σου λέει να τι ελέγξουμε και τα λάδια.
0: Ναι, ναι.
1: Και φεύγω λοιπόν και πάω τώρα.
0: Κανονικά δεν θα έπρεπε, συγγνώμη Κατερίνα, δεν θα έπρεπε όταν σου βάλει τη βενζίνη, το λάδι να έρθει και να σου πει θέλετε να πληρώσετε ή να μην πληρώσετε.
1: Ναι.
0: Να έχει την επιλογή.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω. Πολύ ωραία.
1: Μην πληρώσετε.
0: Αλλά δυστυχώς δεν
1: υπάρχουν. Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Υπήρχε και ένα κίνημα πολύ συγκεκριμένο. Και πάω λοιπόν και φεύγω και μπαίνω τέλος πάντων στο δρόμο που θέλω να στρίψω αριστερά. Και κάθομαι. Περνάνε αυτοκίνητα από εδώ πέρα. Εγώ είμαι στην αριστερή για να στρίψω αριστερά. Και έχω ανοιχτό το παράθυρο. Όλα τα παράθυρα βασικά τα είχα ανοιχτά γιατί δεν θέλω να βάζω air condition. Γιατί.
2: Και για, και οικονομία.
1: Για το περιβάλλον.
0: Για το περιβάλλον.
1: Για το περιβάλλον. Δεν βάζω air condition. Και στο σπίτι προσπαθώ να μην βάζω air condition.
0: Και περισσότερο κάψιμο.
2: Δυνατός τσιφούτης μας έχει προκύψει.
0: Πώς την κόνησες ρε φίλε έτσι. Πώς είχε έρθει η Ευγένη.
2: Μέχρι και εγώ χθες
1: κάνω οικονομία για να πληρώνω τα δικά σου εδώ πέρα Γιάννη. Γιατί θέλεις και το γιαουρτάκι σου, θέλεις και την τυροπιτούλα σου, θέλεις και το καφεδάκι σου. Κάπως πρέπει να μαζέψω λεφτά. Μου είσαι πολύ ακριβώς.
2: Η χθεσινή μέρα τώρα να τα λέμε όλα.
0: Τι τσιφούτιδες έχουν γίνει, μου στέλνει ο Νικόδημος και οι δύο δεν.
1: Είναι καταπληκτικό.
0: Πραγματικά.
1: Είναι καταπληκτικό. Καταρινά, έτσι.
0: Γίνει, πως έχει κολλήσει.
1: Τι να κάνω,
2: η χθεσινή μέρα χωρίς κλιματιστικό δεν έβγαινε τώρα.
1: Μιλάμε
2: για ζέστη σοβαρή
1: ήταν
2: τώρα.
1: Λίγο δύσκολο, ήταν λίγο δύσκολο. Μπράβο,
0: δεν πήρε τηλέφωνο, μου λέει να περάσει από το σπίτι, έχει ανοιχτό εργοτή σου, να κάτσω καμιά ωρίτσα.
1: Βέβαια.
0: Του λέω όσο θες, ρε φίλε.
1: Αλλά πάντα, τα πάντα εν σοφία επίση. Γιατί εκεί που είμαι στο φανάρι τώρα και περιμένω, κάποιο έχει πλύνει μια αυλή, έχει νερά. Και περνάνε τα αυτοκίνητα και πατάνε με τέτοιο σημείο εκεί πέρα στα νερά μέσα
2: που στα
1: από
2: σκάνε...
1: την νησίδα, που έχουν σκάσει από 3 αυτοκίνητα τα νερά μέσα και με έχουν κάνει λούτσα.
2: Είδες.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω.
2: Ενώ αν είχες βάλει κλιματιστικό δεν το πάθαινες αυτό.
1: Ισχύει αυτό το πράγμα. Οπότε... αυτά είχα να σας πω εγώ.
2: Πόσο σου πήγε στο βενζινάδικο όλο το πακέτο.
1: Άσε που πήγα να με σκοτώσουν δύο φορές. Βενζίνη, αυτά δεν πρόλαβα να σας τα πω.
2: Βενζίνη, λάδι, σαπουνάδα, πόσο σου πήγε.
1: Πολύ.
2: Πήγε πολύ.
0: Πολύ.
1: Πήγε πολύ.
0: Αυτό είναι.
2: Πολύ.
0: Πολύ.
1: Πήγε πολύ.
2: Το ξέρεις αυτό, πάνε σε ένα βενζινάδικο και λέει τώρα με τις τιμές που έχει πάει βενζίνη, μπορεί να μου βάλετε σε παρακαλώ δύο σταγονίτσες βενζίνη να μου στάξετε. Κοιτάει ο άλλος, λέει, α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μήπως μπορεί να μου βάλετε και τρεις σταγονίτσες λαδάκι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και του λέει ο υπάλληλος, μήπως θέλετε να κλάσω. Θα σας φυσκώσω τα λάστιχα.
1: Α, θα φύγω. Αυτό ήτανε.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 46 είναι η ώρα, παιδιά. Σε τι φάση είμαστε?
1: Είμαστε καλή. Στη φάση που σε λίγο θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά.
0: Αλήθεια?
1: Είμαστε σε αυτή τη φάση ακριβώς.
0: Ωραίο, ωραίο παιχνίδι.
1: Και δεν είναι μόνο ότι θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά, αλλά ότι θα κερδίσουν και ένα καταπληκτικό δώρο. Αυτά τα υπέροχα γυαλιά από την καινούργια κολεξιόν είναι η πιο hot άφιξη του καλοκαιριού αυτή, mm-hmm. από την Ούζου. Οπότε μπορείτε να τα βρείτε, να τα δείτε μέσα στο ούζου.gr και να τα κερδίσετε παίζοντας.
0: Βεβαίως. Πολύ ωραία.
2: Ξαιρετικό.
0: Να πούμε το τηλέφωνο, θέλετε?
1: Βεβαίως.
0: Ε? Είστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι?
2: Ρίχτο. Πάμε.
0: 2 11 18 91 8 98.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8, 9 παρά 9 ακριβώς. Και ήρθε η στιγμή για τα τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
1: Ωραία φωνή, πραγματικά. Καλά.
2: Πολύ, ναι, πολύ. Ναι,
3: καλημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
2: Γλυκιά φωνή πολύ.
1: Όχι, ναι. Δεν θα την έλεγα γλυκιά. Ναι, έχει και μια γλυκά. Έχει μια σταθερότητα, μια αυτοπεποίθηση θα μπορούσα να χαρακτηρίσω.
2: Αυτή τη φωνούλα.
1: Βεβαίως. Με τι ασχολείστε, αγαπητοί
2: μας? Η οποία ανήκει, καταρχήν,
1: ναι,
2: ακούσουμε το όνομα.
3: Παναγιώτα.
2: Γεια σου, Παναγιώτα.
1: Ωραίο. Από πού είσαι, Παναγιώτα?
3: Από πού είμαι, η καταγωγή μου?
1: Ναι.
3: Από τον ομό Λέσβου ήταν οι γονείς μου.
2: Τι ωραία.
1: Ωραία. Και συγκεκριμένα ποιον είσαι της Λέσβου, του νομού?
3: Από τη Μυτιλίνη, οι γονείς μου ήταν και οι δύο από το χωριό Αγιάσος.
1: Α, από την Αγιάσο! Φοβερή Αγιάσος.
2: Δεν έχω πάει ποτέ εκεί και έχω ακούσει ότι είναι καταπληκτικά.
1: Αγιάσο, έχει και ωραία τραγούδια εκεί πέρα και ωραίο πανηγύρι. Πώς το λένε,
3: Ερεσός. Έχει ερημώσει.
1: Ναι, στην Ερεσό, ναι. Μ' άρεσε εμένα πολύ.
3: Ναι, εντάξει, είναι ένα μεγάλο νησί.
1: Ναι.
3: Έχει πολλές επιλογές.
1: Πώς τη λένε η θιά μου, η Αμερσούδα? Χίλια βρακιά φορεί.
3: Τρία
2: είναι. Όχι. Τα βρακιά.
1: Α, δεν φορεί.
2: Αλλά πώς ήρθε η Αμερσούδα?
1: Α, χίλια καλά χωράνι είναι. Ναι, άλλο αυτό.
2: Παναγιώτα, έχουμε πάθει
3: ένα... Κατερίνα, πώς τους αντέχει?
2: Ναι, δύσκολα, το καταλαβαίνεις αυτό, το καταλαβαίνεις. Αλλά, ξέρεις τι, έχουν και την πλάκα τους.
1: Ναι.
3: Εννοείται.
2: Κατάλαβες.
1: Αγαπητοί μας, ένα.
3: Πείτε.
1: Παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά, είμαστε στο δύο. Πάμε για ένα τρία.

0: Είδα ο Γιάννης, είδα ο Γιάννης. Έλα ρε Γιάννη. Δώσε ρε Γιάννη.
1: Έλα Παναγιώτα, είναι εύκολο.
2: Έλα καλαμάκια.
1: Τι? Τι?
3: Καλαμάκια.
2: Μάγια.
0: Α, νομίζω παλαμάκια.
1: Άκουσα και εγώ άλλο πράγμα και λέω δεν παλαμάγια, είναι
0: παλαμάγια,
2: παλαμάγια. Μάγια,
1: μάγια. Μάγια, μάγια. Μάκια.
0: Περίμενε, μάκια. Μάκια είπε.
1: Όχι μάκια.
2: Μάγια.
1: Μάγια.
0: Τι, φυλάκια τότε, μάκια φυλάκια. Αυτό εννοείς.
2: Μάγια, μάγια είπα, όχι. Μάγια μου έχεις κάνει.
0: Μαλιά, μαλιά.
1: Ο Αρίωνας το λέει έτσι, ρε. Λέει τα μαγιά μου.
0: Τα μαγιά μου, μπράβο.
1: Τα μαγιά μου.
0: Λοιπόν, παιδιά, είστε έτοιμοι.
3: Συγχαρητήρια,
0: σε λίγο θα παίξουμε.
3: Μισό λεπτό πριν
0: παίξουμε.
3: Να σας πω ότι αν ψάχνετε την επόμενη απόδρασή σας, σας έχω απάντηση. Μάλτα, παιδιά. Τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Αιτζίαν από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί που μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές, με γαλαζοπράσινα νερά και ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Τι περιμένεις λοιπόν, μπες στο aegeanair.com, κλείσε θέση τώρα και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της.
0: Σε λίγο θα παίξουμε πάρε τα λεφτά της Κατερίνας.
1: Πάρτε τα.
0: Τα λεφτουδάκια σήμερα είναι 50.
1: 50, γιατί εχθές η κυρία κέρδισε 150.
0: 2-11-18-91-8-9-8. Τώρα τηλέφωνο με την όσο λίγο πλέ.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 89,8. Δεν πέσετε.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε, τώρα, άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
1: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
13: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
14: Green.
13: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
19: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
20: Με τις υγείες σου.
21: Πες έναν αριθμό.
20: 21.
21: 21. 21. Φύ.
14: Ποιος να με σκέφτεται?
20: Τα Leroy Merlin.
14: Μα δεν αρχίζουν από φύ.
20: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
14: Φύγαμε!
20: Ισχύουν

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος 89,8 και λέγαμε αυτό πριν για το κλιματιστικό. Και στέλνει κάποιος, λέει, πάω στη δουλειά για το κλιματιστικό. Και αυτοί νομίζουν πάω για τη δουλειά. Και... έτσι, Γιάννη, για σένα να πω.
2: Ναι.
1: Καλά, έτσι, είσαι δροσίζει σήμερα. Περάσει ωραία.
3: Πρέπει να έχω έρθει μόνο για το κλιματιστικό.
2: Μόνος, έτσι βλέπω κι
1: εγώ.
3: Αλήθεια είναι.
2: Αυτή την αίσθηση μας δίνεις και εμάς.
3: Αλήθεια είναι.
1: Έχει έρθει, έχει αράξει εδώ πέρα.
3: Ήμουν ανάμεσα στο να έρθω εδώ και να πάω σούπερ μάρκετ.
2: Και. Λες, δεν έχει ανοίξει 7 η ώρα το σούπερ μάρκετ.
3: Αργεί να ανοίξει το σούπερ μάρκετ. Ναι. Το οποίο επίσης είναι εξαιρετική λύση για το καλοκαίρι.
2: Ναι, πολύ ωραία.
1: Καλά, εντάξει.
3: Μπαίνεις μέσα, χαζεύεις.
2: Τρώω τζάμπα.
3: Τρώω. Υπέροχα.
2: Πίνεις, βέβαια.
3: Υπέροχα περνάω. Υπέροχα περνάω στο
2: σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, παιδιά, έχω δει ένα καταπληκτικό.
3: Όπου τώρα στο σούπερ μάρκετ, να πούμε, θα πέσουν και οι τιμές.
2: Όντως.
1: Ναι.
3: Λένε ότι περιμένω να πέσουν οι τιμές.
2: Τι μου τα λες αυτά τα πράγματα.
3: Συμφώνησαν.
2: Πότε θα πέσουν.
3: Πότε
2: για να
3: εσύ...
2: πάω. Για το καθυστερώ.
3: Καθυστέρησε το
1: κράτα,
3: ακόμα.
1: Κράτα.
2: Πόσο
1: άμυνα.
2: Να κρατήσω. Να έχουμε και κάτι να φάμε.
1: Παίξε 4-3-2-1 παίξε.
2: Αυτό είναι άμυνα.
1: Ναι, ναι, παίξε πιο πολύ άμυνα.
2: Ωραία, εντάξει. Πότε λένε, αλήθεια με ενδιαφέρει αυτό.
3: Κοίτα να δεις, λένε ότι τώρα άμεσα, γιατί καταργήθηκε το πλαφόν. Οπότε το πλαφόν δεν μπορούσαν να ανέβουν οι τιμές από ένα σημείο και πάνω. Αλλά τώρα μπορούν να ανέβουν οι τιμές από ένα τέτοιο και πάνω, αλλά δεν θα το κάνουν γιατί συμφωνήσανε, σφίξαν τα χέρια. Κάνανε τσακ και σφίξανε χέρι. Οπότε λογικά θα πέσουν οι τιμές.
2: Πότε, ρε αγόρι μου, την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα, ναι. Μπορεί να είναι Δευτέρα, γιατί ζορίζομαι, σου εξηγώ.
3: Κρατήσουμε μέχρι τη Δευτέρα και μετά πήγαινε.
2: Ήταν να πάω σήμερα, λέω όχι, επειδή όχι μπορεί σήμερα. Να φύγουμε το Σαββατοκύριακο, να πάω τη Δευτέρα.
3: Πού θα πάω Σαββατοκύριακο.
2: Να πάω να κάνω ένα μπάνιο με τα παιδάκια, ρε παιδί μου. Γιατί είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο που δεν δουλεύουμε. Δεν δουλεύω δηλαδή εγώ.
1: Ναι.
2: Δεν δουλεύω και Σαββατοκύριακο.
3: Εγώ δουλεύω τον κόρο.
2: Να μπάνιο με τα παιδάκια, ρε παιδί μου. Πού? Γιατί είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο που δεν δουλεύουμε. Δεν δουλεύω δηλαδή εγώ.

0: δεν μπορείς να ανέβεις εκεί πέρα πάνω.
1: Ξέρεις, αυτός μπορεί να πήρε 100.000 followers από αυτό. Και από αυτά μεταφράζονται σε χρήματα. 1 εκατομμύριο μπορεί να πήρε από αυτό το πράγμα.
2: Γιατί να το πάρει αυτό.
1: Γιατί είναι.
0: Γιατί μπορεί να έχει και πολλά λεφτά,
1: όχι, παιδί μου.
2: Εμπορικά να το δει. Πώς να πάρει 1 εκατομμύριο.
1: Πώς το βλέπεις αλλιώς τώρα.
0: Κοίταξε τώρα.
1: Followers. Γιατί έχει παίξει παντού αυτό. Έτσι. Έχει περιέργεια, δεν κάνει ένα τέτοιο, δεν τον ακολουθεί.
0: Κοίτα, έχουν και ένα κοινωνικό μήνυμα.
1: Καλά, το κοινωνικό. Λεφτά έχουν. Το λέω εγώ αυτά όλα.
2: Άμα είναι για λεφτά, τα ακούω.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Τι, δεν είναι έτσι.
2: Τι κοινωνικό μήνυμα έχουν.
0: Αυτοί ανέβηκαν πάνω με μάσκες. Γιατί αυτό είναι παράνομο, καταλαβαίνει. Ανέβηκαν πάνω-πάνω. Ναι. Μιλάμε, καταλαβαίνει που έχουν φτάσει τα παιδιά
1: το
0: αυτά.
1: Το κοινωνικό μήνυμα ποιο είναι.
0: Το κοινωνικό μήνυμα είναι το When the power of love beats the love of power, the world knows peace. Έχει να κάνει με την
2: τι
0: ειρήνη.
2: Τι είπε τώρα, τι μα είπε τώρα.
0: Δηλαδή, να σου το εξηγήσω. Δεν το κατάλαβα μάλλον.
2: Το κατάλαβα.
0: Ωραία. Όταν η δύναμη της αγάπης θα νικήσει την αγάπη για τη δύναμη, τότε ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη.
1: 1 εκατομμύριο followers.
0: Πιστεύεις.
1: Πάρει, το
0: ναι, αλλά ρε, εσύ, δεν τους ξέρουν.
1: Ο Παπατζής, φίλε.
2: Ο Παπατζής.
1: Σκέφτηκε μια ωραία ιδέα.
0: Εμένα πιο αυτό που θέλω να πω είναι που δεν είναι δεμένη, ρε. Πώς ανέβηκαν εκεί πέρα πάνω.
2: Αυτό δεν έχει νομικές κυρώσεις να απαγορεύεται να ανέβει.
0: Κανονικά, βέβαια και έχει.
1: Θα πληρώσουν ένα πρόστιμο.
2: Η πρόβλεψή μου είναι 6 μήνες φυλακή και σε 2 χρόνια έχουν χωρίσει αυτοί οι δύο.
1: Αυτό μπορεί να γίνει. Ο άλλος που είχε ανέβει σε ουρανοξύστη.
2: 2 χρόνια του δίνω το πολύ.
1: Θυμάσαι. Είχε φάει και εκείνο ένα μεγάλο πρόστιμο.
0: Ποιο, αυτό που κάνει το Spider-Man.
1: Ναι, ένα που είχε ανέβει πριν 1 χρόνο περίπου σε ένα ουρανοξύστη. Είχε φάει ένα τεράστιο πρόστιμο, αλλά παρόλα αυτά κέρδισε πάρα πολύ από τα social media και από φήμη.
0: Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις από τη ζωή, Γιάννη μου.
1: Λοιπόν, έχω να σας πω κάτι, αν δεν έχετε αντίρρηση.
0: Θα τα πεις μετά την κίνηση και τον καιρό.
1: Ακριβώς, περιμένω κίνηση και καιρό εγώ. Αλλιώς δεν λέω, δεν μιλάω.
0: Μετά,
1: τι γίνεται.
0: Λίγο πιο μετά.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, καθυστερήσει στα 2 ρεύματα τη λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Δύσκολη είναι η Αττική Οδό στο ρεύμα προ αεροδρόμιο από Φιλή μέχρι Κηφισία, αλλά και στο ρεύμα προ Ελευσίνα έχει καθυστερήσει μέχρι την έξοδο τη Δουκίση Πλακεντία. Είναι αρκετά δύσκολη η Κηφισία, ειδικά στην άνοδό τη από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι, αλλά και μετά από μέχρι το Δαχτυλίδι θα ζοριστείτε πάρα πολύ. Επίσης προβλήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι και Εθνική Άμυνα. Δύσκολη η λεωφόρο Συγκρού προς το κέντρο της Αθήνας. Δύσκολη αρκετά, βλέπω εδώ εκεί που ήταν οι φίλοι μας πριν, η Αρδιτού έχει κατακοκκινήσει. Καθυστερήσεις πολλές στη Βασιλίση Σοφίας. Στη λεωφόρο Αθηνών επίσης από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Θα ζοριστείτε και στην Καλλιρόης.
0: Όπα.
2: Αμέ. Και φυσικά στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Mm-hmm. Έχω να σας πω ότι την εμπειρία Inventor την περιγραφούν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Η Adbricant αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε «Από άλλο πλανήτη». Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει το επόμενο τραγούδι.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 10. Πάρε τα λεφτά της Καταρίνας, είναι το παιχνίδι που ακολουθεί. Και θα πούμε μια μεγάλη καλημέρα στη φίλη μας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, πώς είστε?
2: Καλά είμαι, εσείς πώς είστε?
3: Είμαστε και εμείς καλά, θα μου τα πάρετε τα 50 ευρώ, τι λέτε?
2: Αχ, Κατερίνα μου, δεν θέλω τα δικά σου, του κορδόνι θέλω.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
3: Και εγώ ιδανικά του κορδόνι
1: θα ήθελα. Θα βάλουμε το
2: πόδι. Κατερίνα, ξέρω ότι του παίρνεις τα γιαουρτάκια του, τις σιροπιτήσεις του, τους καφέδες
3: του. Άκου πώς το έχει πουλάει. Τα πάντα
4: όλα. Είδες τι παπάντζα πουλάει.
2: Θα βγούμε μαζί για να τα φάμε. Και θα δώσω κι εγώ 50 και θα γίνει χαμός.
3: Τα δικά μου τα λεφτά να φάμε μαζί.
2: Όχι, τα
3: δικά μου μας δώσει
2: Καπερίνα μου.
3: Θα μας δώσει ο κορδόνις.
4: Θα βγείτε εσείς να φάτε τα δικά μου.
3: Μάλιστα.
4: Άκου σχέδιο.
3: Χωρίς εσένα.
4: Άκου σχέδιο.
3: Χωρίς εσένα.
4: Τουλάχιστον να λέγατε
1: γέλιο.
4: Έλα μαζί ρε κορδόνι. Έλα
3: όχι,
4: μαζί.
3: Όχι ρε, δεν σε θέλουμε. Μόλις μας θα τα φάμε.
1: Επειδή λοιπόν ζήτησες τον κορδόνι αγαπημένη μας, τότε...
4: Συγγνώμη, δεν μας είπε και το όνομά της.
1: Θα μας πει. Θα μας πει το όνομά της ή όχι?
2: Με λένε Σταυρούλα.
3: Γεια σου Σταυρούλα.
2: Σταυρούλα, τι είναι? Κάνω πλάκα, είσαστε όλοι υπέροχοι και ταιριαστοί.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και μας κρατάτε τα πρωινά υπέροχα, μπορώ να πω.
1: Είμαστε υπέροχοι.
2: Γελάμε, προβληματιζόμαστε, μαθαίνουμε πράγματα.
3: Όπα!
1: Βέβαια.
2: Από το Χρήστο.
1: Βλέπετε, βέβαια, ο σοφός.
3: Βεβαίως.
4: Σοφέρι,
3: ο Υπηρώτης Ευπατρίδης.
1: Ευπατρίδης. Γι' αυτό θα σου κάνει την ερώτηση ο Γιάννης. Γιάννη, κάνει την ερώτηση που θέλεις.
4: Βεβαίως,
1: Σταύρουλα. Μια και θα δώσει 50 ρικάκι σήμερα.
4: Λοιπόν, χθες η Κατερίνα μας περιέγραψε μια ιστορία όπου πήγε σε ένα βενζινάδικο, την πιάσανε λίγο κότσο.
3: Εντάξει, ισχύει.
4: Σε πιάσανε λίγο κότσο.
1: Είναι αθώα, είναι τίμια.
4: Τη κοιτάξαν τα λάδια χωρίς να του πει, τη είπαν ότι τη λείπει λίγο λάδι, τη πουλήσαν ένα μπουκάλι λάδι για να βάλουν μια σταλίτσα μέσα.
3: Αυτό το πράγμα γιατί είναι σημαντικό.
1: Για πες.
3: Είχα πάει, είχα πει ότι τέλος πάντων θα πάρω αυτό το υγρό για τα τζάμια.
1: Ναι, ναι.
3: Ήμουν μπροστά στο ταμείο την ώρα που πλήρωνα και τότε μπήκε ο υπάλληλος και το είπε αυτό το πράγμα.
4: Και φωνάζει λάδια, λάδια.
3: Όταν δεν έχετε λάδι, τι να πω. Όταν λέω εκεί πέρα, ας πούμε, όταν είμαι μπροστά εκεί, τι να πω. Όχι, μη μου βάλετε τα λάδια μπροστά σε όλους. Δεν έπιασε το φιλότιμο εκείνη την
1: Σταυρούλα,
3: ώρα.
1: Σταυρούλα, άκου λοιπόν προσεκτικά την ερώτηση.
4: Φεύγοντας λοιπόν από το βενζινάδικο και επειδή είχε χαλάσει αρκετά χρήματα εκεί, την έπιασε λίγο η τσιγκουνιά της. Δεν ανάβει κλιματιστικό, γιατί ως γνωστό με το κλιματιστικό αυξάνει την κατανάλωση καυσίμων.
1: Ρώτα πόσα χρήματα έδωσε, για να το θυμάται.
4: Πόσα χρήματα έδωσε?
2: Δεν είπε.
4: Πολύ σωστό.
2: Τι παρακαλώ, κρέμουμε από τα χείλη.
4: Είπε απλά πολλά. Ανοίγει λοιπόν τα. Ανοίγει τα παράθυρα για να δημιουργηθεί εκεί λίγο, τέλος πάντων. Τι να δημιουργηθεί τώρα?
3: Ρεύμα,
4: ας πούμε, ρεύμα.
3: Ρεύμα.
4: Για να μην πεθάνει vacuum, από τη ζέστη. Vacuum. Και εκεί κάποιος, επειδή ήθιστε τώρα όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχει πλύνει την αυλή του. Έχουν μαζευτεί κάτι απόνερα εκεί στο δρόμο και περνάνε τα αυτοκίνητα και πιτσιλάνε, θα έλεγε κάποιος, την Κατερίνα.
3: Ξέρεις,
4: τα νερά.
1: Μπουγελώνουν.
4: Μπουγελώνουν.
3: Αυτά τα νερά, τα οποία είναι τα χειρότερα, γιατί είναι και η βρώμα.
1: Λασπωμένα λίγο.
3: Και η βρώμα και η σαπουνάδα.
1: Ναι, ναι, όντως.
4: Και πετάγει το άλλο από το βενζινάδιο και λέει πλήσιμο. Θέλει τώρα. Τέλος πάντων, η ερώτηση όμως που θα σου χαρίσει τα 50 ευρώ.
1: 15 ευρώ.
4: Είναι πόσα αυτοκίνητα πιτσίλησαν την Κατερίνα? Τρία αυτοκίνητα. Ή τέσσερα αυτοκίνητα?
2: Τρία.
3: Είναι πάρα πολύ δυνατή.
4: Τρία. Για
3: βασικά
4: να δούμε.
3: Είναι πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Για να δούμε. Που έχουν σκάσει από τρία αυτοκίνητα τα νερά.
4: Μπράβο, βρε Σταυρούλα.
3: Μπράβο, Σταυρούλα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σα δώσω τα λεφτά. Σιγά, μην τάδινο κορδόνι.
4: Καλά, δεν υπήρχε καμία περίπτωση.
3: Καλά, το ξέρουμε.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 17 είναι η ώρα, η ημέρα σήμερα. Είδες, είναι Πέμπτη.
1: Είδες χθες το Βέλγιο με τη Σενεγάλη, όπου εκεί που κάνουν το hydration break, που χάνει 2-0 ήδη το Βέλγιο, και είναι πολύ κοντά στον αποκλεισμό, στο 70 τόσο που γίνεται το cooling break. Ο Τροσάρ με τον Τίλεμαντς
0: τσακώθηκαν.
1: Τσακώνονται. Ναι. Δηλαδή σε φάση αρπάζονται, είναι έτοιμοι να αρπαχθούν. Τώρα για κάτι είχε μέσα στο παιχνίδι και μπαίνουν οι συμπαίκτες τους ανάμεσά τους και τους λένε: Αρτεπί μου, σταματήστε. Αλλά είναι έντονος ο καυγάς.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Και μετά.
0: Και μετά δεν κάνει την assist ο Τροσάρ.
1: Ναι, ρε φίλε, του κάνει εκείνο την πάσα.
0: Και αγκαλιάζονται μετά.
1: Μας.
2: Και... Αυτή είναι την ίδια ομάδα που λέτε.
0: Βέλγιο.
2: Από την ίδια ομάδα. Γιατί όμως
1: ίδια ομάδα.
2: Υπήρχε αυτό το conflict.
0: Εντάξει, ακόμα άνθρωποι.
1: Πάνω στην ένταση, πάνω σε αυτό τώρα.
0: Παιδιά είναι, μην νομίζει. Παιδιά είναι.
2: Μικρά παιδιά.
0: Πολύ εκατομμυριούχα μικρά παιδιά. Ναι, βέβαια. Ο Γιαμάλ, παραδείγματος χάρη, πόσο είναι, 18 είναι.
1: Γιαμάλ 18 στα 19.
0: 18, ναι, ναι.
1: Εντάξει, το Γιαμάλ είναι περίπτωση.
0: Και έλεγε την ιστορία της ζωής του που ο πατέρας του, όταν ήταν μικρούλης, μάζευε φαγητό απ' έξω. Δηλαδή ήταν σε τέτοια κατάσταση, πάρα πολύ φτωχή οικογένεια.
2: Και πώς τον ανακάλυψαν όμως αυτόν τον άνθρωπο?
0: Αυτός έπαιζε ουσιαστικά από αλάνες, συνέχισε μετά σε κάποια μικρή ομάδα. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι πήγε. Πώς έφτασε στην Μπαρτσελόνα, πάντως έχουν φοβερούς σκάουτερς εκεί πέρα που τους ανακαλύπτουν, όπως ανακαλύπτουν και σε πολλές άλλες χώρες.
2: Είναι εύκολο όμως να δεις αυτό το ταλέντο, ας πούμε, ειδικά όταν είναι χαμένο κάπου, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, να βρεις ένα πιτσιρικά δηλαδή, ναι. Γιατί πολλοί πιτσιρικάδες είναι καλοί. Αλλά κάποια χαρακτηριστικά διακρίνουν. Όπως έγινε και με τον Αντετοκούμπο, έτσι. Τον είδαν.
1: Χωρίς να έχει παίξει καν σε ελληνική ομάδα. Έπαιζε στο φιλαθλητικό.
0: Και όταν έπαιζε στην αρχή δεν είχε καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε τώρα. Όμως ήταν κάποια χαρακτηριστικά του που δεν τα είχαν δει εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και έτσι προέκυψε.
2: Όχι, το λέω, ρε παιδί μου, γιατί αν λες ότι ήταν τόσο φτωχός ο άνθρωπος, μπορεί το παιδί αυτό να μην είχε καν την ευκαιρία να μπει σε μια ομάδα να παίξει.
0: Έπαιζε όμως μπάλα, έπαιζε κάπου. Ακόμα και σε γειτονιά μπορεί να το δει κάποιος και να καταλάβει το ταλέντο του. Αυτό λέμε, ότι οι άνθρωποι που ξέρουν καταλαβαίνουν. Ο Αρίωνας έχει ταλέντο. Φαντάζεσαι να γίνει.
1: Στο ποδόσφαιρο, λες.
0: Ναι, ποδόσφαιρο.
2: Δεν ασχολείται πια με ποδόσφαιρο.
0: Καθόλου.
2: Τώρα μόνο μπάσκετ.
0: Α, είναι πάει, έχει γυρίσει το γυρίσει μπάσκετ.
2: Έχει το γυρίσει τώρα.
1: 18 είναι ο Γιαμάλ.
0: 18 πήγε ο Γιαμάλ, μεγάλωσε.
1: 18 πάει στα 19.
2: Πόσο καιρό παίζει?
0: Χθες στη Σενεγάλη έπαιζε ένα πιτσιρικά, 16-17. Τον έβαλε στο τέλος.
2: Επιτρέπεται αυτό. Από ποια ηλικία και πάνω επιτρέπεται να παίζει σε μια ομάδα?
1: Ενώ
2: σε μουντιάλ, σε τέτοια, ρε παιδί μου.
1: Επιτρέπεται. Το πρόβλημα ήταν.
0: 16-17 εκεί, νομίζω. Με το σχολείο.
1: Στο Κατάρ. Πού ήταν, ρε, εσύ, όχι στο Κατάρ.
0: Που δεν μπορούσαν να πάνε.
1: Πού ήταν το Euro. Που ο Γιαμάλ είχε θέμα με την ώρα, ότι δεν επιτρέπεται να δουλεύουν ανήλικοι μετά από κάποια ώρα. Στο Euro που το πήρε κιόλας η Ισπανία. Πού είχε γίνει το Euro, στη Γερμανία?
0: Δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Το Euro το 24.
0: Ναι, το πήρε η Ισπανία πάντως.
1: Στη Ρωσία το 24.
0: Στη Ρωσία είχε γίνει το Μουντιάλ. Είχε γίνει παλιά το Μουντιάλ.
1: Όχι, Euro 2024. Εκεί είχαν ένα θέμα, γιατί ο Γιαμάλ ήταν 16 ετών όταν γινόταν το προηγούμενο Euro. Mm-hmm. Και υπήρχε ένας νόμος όπου απαγορεύεται μετά από κάποια ώρα να δουλεύουν στη Γερμανία. Έγινε, καλά λέω.
2: Καταπληκτικό. Και τι έγινε μετά?
1: Και κάτι πήραν ειδικές άδειες, δεν ξέρω, είχε γίνει μεγάλο θέμα τότε. Είχε γίνει μεγάλο θέμα.
0: Γιατί ήταν δουλειά.
2: Παιδική εργασία, παιδιά, λέγεται αυτό. Παιδική εργασία λέγεται.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Τέτοια ενδιαφέροντα πράγματα λέμε.
2: Πάρα πολλά.
0: Και θα συνεχίσουμε να πούμε
2: και πάρα
0: άλλα.
2: Πολύ.
0: Βεβαίως.

0: Είναι ο δρόμος 89,8, 9 και 27. Είναι ο προβληματισμός ο δικός σας και είναι και η Κατερίνα πανέτοιμη.
1: Είμαι πολύ προβληματισμένη και εγώ, παιδιά, όμως, τώρα.
0: Για να ακούσουμε.
1: Θέλω λίγο τη βοήθειά σας.
0: Εδώ είμαστε.
1: Θέλετε να σας πω ένα προβληματικό προβληματισμό.
0: Προβληματικό προβληματισμό. Σωστό και αυτό.
1: Ναι. Έναν προβληματισμό που έχει να κάνει με σχέσεις ή με ζώα.
0: Ζώα.
1: Ζώα θέλεις.
0: Ζωάκια. Αγαπώ τα ζωάκια.
1: Πολύ ωραία. Άκου λοιπόν τώρα.
2: Δώσε ζώο.
1: Θες σχέση. Ο Θανάσης.
0: Άμα θες σχέση.
2: Όχι, δεν θέλω σχέση.
0: Πάμε ζώο.
1: Λοιπόν, ο προβληματισμός που έχει να κάνει με τα ζώα έρχεται από το Θανάση. Και νομίζω.
2: Τι έπαθες.
0: Όχι, για το Θανάση λέω, ναι.
1: Και νομίζω ότι αν κάποιος μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό.
0: Είναι ο Γιάννης. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
2: Είναι ο Γιάννης.
1: Παρόλο που ήθελε σχέση. Που δεν ήθελε ζώο. Τελικά μόνο
0: ήθελε
1: εσύ.
0: Ήθελε ζώο.
2: Ήθελα ζώο γιατί έχω βαρεθεί τις σχέσεις. Αλλά δεν έχω ζώο. Για πώς θα βοηθήσω εγώ.
1: Θα καταλάβεις.
0: Μάλλον με κάποιο άλλο τρόπο εννοείς.
1: Με κάποιον άλλο τρόπο.
0: Θα έχει σχέση το ζώο με κάτι που μπορεί να βοηθήσει ο Γιάννης. Για να ακούσουμε λοιπόν.
1: Μπορεί να βοηθήσει ο Γιάννης γιατί είναι κάτι που αρέσει πολύ στο Γιάννη.
0: Άρα αρέσει το Γιάννη, έχει σχέση με το ζώο. Δένουν όλα.
1: Ναι.
0: Να ακούσουμε.
1: Ο Θανάσης λοιπόν λέει τα εξής και εσείς συνεισφέρετε στην κουβέντα στο 6987-898-898. Έχω ένα γαλλικό μπουλντόκ, λέει ο Γιάννης. Ο Θανάσης. Συγγνώμη Γιάννη, που από μικρό είχε ένα θεματάκι με το στομαχάκι του και πολλές φορές μέσα στην ημέρα αφήνει
0: αέρια.
1: Ναι.
0: Αυτό θες να πεις,
1: δεν το λέει βέβαια έτσι αυτός.
0: Εντάξει, okay.
1: Να το πω όπως το λέει.
0: Αέρια. Όχι, ας το έτσι καλύτερα να μιλάμε κόσμια.
1: Και πάντα γελούσαμε αυτό. Τις προάλλες όμως έφερα μία κοπέλα στο σπίτι και ενώ καθόμασταν πιο κοντά και περνούσαμε ωραία, ξαφνικά άρχισε το γαλλικό μπουλντόκ να δίνει πόνο.
0: Μάλιστα.
1: Η κοπέλα το πήρε με χιούμορ, αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι ίσως το είχα αφήσει πολύ στην πλάκα και μήπως πρέπει τώρα να βρω μια λύση.
0: Να ρωτήσω κάτι για να διευκρινίσω. Η κοπέλα καταλάβαινε ότι είναι το μπουλντοκάκι ή νόμιζε ότι είναι ο
1: Θανάσης. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα.
0: Ο Θανάσης. Έχει σημασία. Γιατί αν γέλαγε. Πρόσεξε, έχει πολλές πλευρές στο θέμα. Εάν νόμιζε ότι είναι ο Θανάσης και γέλαγε με αυτό, είναι κάτι πολύ ευχάριστο.
1: Ναι, είναι
0: γιατί
1: πολύ.
0: Σημαίνει ότι το συμπαθεί πάρα πολύ, ότι πάει καλά το πράγμα.
1: Και ότι μπορούσε να τα φτιάξει και με το Γιάννη.
0: Ναι, αυτό είναι το άλλο. Επίσης, δεν ξέρω αν το Γιάννη λειτουργούσε έτσι. Γιατί μπορεί το Θανάση να είναι, ξέρεις, ιδιαίτερο όλο αυτό το
1: πράγμα. Ή ανάλογα με τη διατροφή κάνει κανένας. Δηλαδή, ο Γιάννης που τρώει συνέχεια σουβλάκια και τέτοια, φαντάζομαι ότι.
0: Δεν θα ήθελα να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Δεν θα ήθελα. Έχει σημασία όμως σε μια σχέση. Πάλι σε σχέση πήγαμε. Σε μια σχέση, εάν υπάρχει τέτοιο. Τέτοια, πώς να το πούμε, χημεία, άνεση. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να μπορεί να γελάς με τον άλλον οτιδήποτε.
2: Αυτό είναι νομίζω το υπέρτατο σημείο
0: του να γελάσει.
2: Του να νιώσει με τον άλλο άνετα και βολικά.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Δεν πάει κάπου αλλού μετά.
0: Είναι πολλά ζευγάρια που δεν μπορούν να το συζητήσουν αυτό. Το έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα. Υπάρχουν θέμα σε αυτές τις προσωπικές στιγμές. Και πολύ ωραίο είναι όταν γεφυρώνονται με τέτοιο τρόπο. Όταν ξεπερνιούνται κάποια θέματα.
2: Είναι, ναι.
0: Βέβαια. Εάν νομίζει τώρα ότι είναι το μπουλντογκάκι, είναι άλλο θέμα.
2: Γι' αυτό πρέπει να το διευκρινίζει. Όπως μια φορά που ήμουν εγώ στο σπίτι του Χρήστου και εκεί που καθόμαστε.
0: Ο Λόρης.
2: Μυρίζει κάτι περίεργα. Και τον κοιτάω, τον Χρήστο, και μου λέει κατευθείαν. Ο Λόρης είναι.
0: Ναι, εντάξει, γιατί είναι γνωστό.
2: Πρέπει να το διευκρινίσει αυτό, ας πούμε.
0: Ο οποίος γυρνάει το κεφάλι αμέσως, είδες πως ότι είναι ένοχος. Ναι, και κάνει τον Κινέζο. Κάνει τον Κινέζο.
2: Βέβαια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει εκπαιδεύσει ο Χρήστος τον Λόρη όταν γίνεται κάτι να αναλαμβάνει την ευθύνη.
0: Βεβαίως, και αυτό γίνεται.
2: Θα μπορούσε να έχει γίνει και αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Να του λέμε το που γίνεται αυτό, θα σηκώνει κεφάλι εσύ.
1: Ναι, αλλά δεν θα το είχαμε καταλάβει εδώ που δεν είναι ο Λόρη ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα με τον Χρήστο.
2: Εντάξει.
1: Ενώ με σένα το έχουμε καταλάβει ότι συμβαίνει με εσένα.
2: Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Πάντως θέλει να βρει μια λύση ο Θανάσης εδώ πέρα μας λέει.
1: Θέλει να βρει
2: αφού
1: μια λύση.
2: Αφού γελάει η κοπέλα, τι τον πειράζει.
1: Τώρα, σε αυτό το σημείο μπαίνεις εσύ. Τι λύση μπορεί να. Γιατί εσύ είναι
0: λύση,
1: που έχεις σκύλο.
0: Είναι η διατροφή.
1: Η διατροφή.
0: Είναι η διατροφή.
2: Του Θανάση ή του σκύλου τώρα λες.
1: Του σκύλου.
0: Του σκύλου. Δηλαδή η διατροφή του σκύλου. Τώρα ο Θανάσης, αν δεν είναι.
2: Τι να μην τρώει ο σκύλος.
0: Θέλει κάποιες κροκέτες, θέλει κάτι, θα μας το πει ο κτηνίατρος αυτό. Δεν μπορώ να το πω.
2: Εσύ δεν το έχει εφαρμόσει αυτό γιατί ο Λόρη δίνει.
0: Τώρα είναι καλύτερα.
2: Το έχει μειώσει.
0: Έχουμε προσπαθήσει γιατί δεν πήγαινε άλλο.
2: Δεν πήγαινε άλλο.
1: Γιατί τον έχει πάει στο κτηνίατρο.
0: Δεν πάει άλλο.
1: Κατάλαβες, αυτό είναι.

0: Δρόμος 89,8, 9:35. Και τι διαφορά έχουν οι Γερμανοί φίλαθλοι από τους Έλληνες. Λέω από τους Έλληνες γιατί φανταστείτε τώρα να έπαιζε η Ελλάδα και να έχεις έναν φίλαθλο αντίπαλο από την άλλη ομάδα. Ένας μόνο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι 200 Έλληνες φίλαθλοι παρακολουθούν τον αγώνα σε μια πλατεία και είναι ένας, ξέρω εγώ, παίζουμε την Παραγουάη.
1: Ναι.
0: Και είναι ένας Παραγουάνος. Και πανηγυρίζει την ώρα που βάζει γκολ η Παραγουάη.
2: Θα φάει φάπες.
0: Ναι, και είμαστε όλοι Έλληνες.
1: Τι θα κάνει.
0: Είναι ένας Παραγουάνος και πανηγυρίζει.
1: Ναι.
0: Τι όχι φάπες. Θα φάει φάπες δύο ώρες. Δεν τρέπεσαι. Θα φάει φάπες.
1: Καταρχάς δεν τρέπεται, αλλά.
0: Θα φάει φάπες. Ο άλλος. Θα φάει φάπες. Σαν να τον βλέπω. Ρε, τι να κάνω.
2: Μα ήθελα να πανηγυρίσει.
0: Θα είχαμε μια αντίδραση.
2: Ο Παραγουάνος.
1: Προσπαθώ να διανοούμε εγώ τώρα. Ναι, προσπαθώ.
0: Πώς πιστεύεις θα αντιδρούσαν οι Έλληνες φίλαθλοι?
1: Με τον Παραγουιανό.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι ο μόνος που πανηγυρίζει. Χαμός. Δίνει πόνο. Ζήτω, ζήτω, μπράβο, Παραγουάη. Ναι, ναι.
2: Στα
0: ναι.
2: Παραγουανικά όλα αυτά.
0: Ναι, αλλά πανηγυρίζει. Ενώ χάσαμε την πρόκριση. Δηλαδή προκρίνει την Παραγουάη. Πώς θα αντιδρούσαν οι Έλληνες, πιστεύεις? Δεν θα είχαν πολύ ήρεμη συμπεριφορά.
2: Θες να το πω.
1: Θα όχι, δεν θέλω να πεις.
0: Θα ρίγανα κάτι καντήλια, ας το πούμε έτσι. Ρε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή θα του ρίγανα.
1: Δεν θα ήταν χαρούμενοι. Δεν θα ήταν
0: όχι,
1: χαρούμενοι.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι θα ήταν αυτό. Νομίζω ότι θα του ρίγανα πινελίκια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ενώ οι Γερμανοί, παιδιά, έχω ένα βίντεο εδώ πέρα που τον αντιμετωπίζουν, τον κοιτάνε, δεν του λένε τίποτα. Ευγενέστατοι κάθονται.
2: Τον Παραγουανό.
0: Ναι. Είναι ο μόνος που πανηγυρίζει και ναι. Τους κάνει τους τρολάρι χοντρά και αυτοί δεν του λένε τίποτα απόλυτα. Απολύτως. Αυτό.
1: Είμαι με τους Γερμανούς.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό, γι' αυτό το ανέφερα.
1: Μη με κοιτά. Είμαι με τους Γερμανούς.
2: Ποτέ με τους Γερμανούς σε τίποτα.
0: Ναι. Πάντως είναι ωραία, πολιτισμένη συμπεριφορά, ρε παιδί.
1: Πολιτισμένο,
0: αυτό δεν
1: πολύ.
0: Η δικαίωμα για όλους
1: την πολιτισμένη.
0: Πολιτισμένα
1: πράγματα, αγάπη μου.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, Γιάννη, τι πολιτισμένο έχεις να μας πεις?
2: Πριν το πολιτισμένο που έχω να σας πω, θέλω να σας δείξω τη μεγάλη μου νίκη απέναντι στον καπιταλισμό. Τη μεγάλη μου νίκη απέναντι στο σύστημα αυτό. Διότι έκλεισε τώρα το πρώτο εξάμηνο. Και τι γίνεται στο πρώτο εξάμηνο μετά? Μπαίνουν οι τόκοι βάσει των καταθέσεων που έχει στην τράπεζα. Έχει τα χρήματα που είναι και τοκίζονται. Ναι. Τόκοι καταβληθέντε.
1: Θέλω
2: να το πει εσύ. Οχ, έφυγε. Πε μου. Μόλις μου.
0: Τι θες ρε φίλε.
2: Πε πόσοι τόκοι μου μπήκανε. Το πρώτο πρώτο πάνω. Τόκοι καταβληθέντε. Πε το. Πώ του γλέντισα.
0: 0,03 ευρώ.
2: Του γλέντισα.
0: Ναι, ρε φίλε, συγχαρητήρια.
2: Του γλέντισα.
0: Είμαι περήφανο.
2: Ε, ναι, παραδέχεσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τόσοι καταβληθέντε. Τρία λεπτά.
0: Τρία λεπτά και πολύ δυνατά. Μπράβο, Γιάννη.
2: Καπιταλισμέ, ρούφα κι εσύ. Τι χαρά έχω τώρα, δεν μπορώ. Πραγματικά.
0: Τρία λεπτά, μια χαρά.
2: Γελάς. Τι γελά.
1: Όχι, είναι.
2: Τρία λεπτά.
1: Για φαντάζομαι πώ θα κάνει.
2: Λοιπόν,
1: στα επόμενα εξάμηνα επί τρία λεπτά.
2: Χαμό θα γίνει. Αχ, ωραία πράγματα. Λοιπόν, ξέρετε όμως τι έκανα μόλις τώρα. Μπήκα στην εφαρμογή Avin, κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Avin για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπαίνεις στην εφαρμογή Avin, κερδίζω, χαρίζεις όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει. Κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Έχω να σας πω ότι το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines και έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα ακούσετε. Η ANEC Lines.
1: Γιατί το ταξίδι θα το δώσουμε με το παιχνίδι.
0: Βέβαια, το παιχνίδι θα το δώσουμε και ετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί η ANEC Lines με σχεδόν 60 χρόνια εμπειρίας μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο.
1: Βέβαια!
0: Μας ταξιδεύει με άνεση, με ποιοτική εξυπηρέτηση, με μια πραγματικά φιλοξενία που αγγίζει τα όρια της κριτικής κουλτούρας.
1: Ισχύει.
0: Είναι πολύ
1: αυτό.
0: Σημαντικό αυτό. Για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο απολαυστική, μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας. Δηλαδή, Wi-Fi on board με μείον 10%, επίσης γεύματα έως μείον 20% στο αλακάρτη εστιατόριο. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Μπείτε στο anek.gr, αγοράζετε τα εισιτήρια, προσθέτετε τις υπηρεσίες της επιλογής σας και ολοκληρώνετε εύκολα και γρήγορα την κράτησή σας.
1: Κατάλαβες.
0: Άρα, ANEC Lines. Λοιπόν, με τον
2: άρα
0: αέρα,
2: θα παίξουμε
0: το ναι, ναι.
2: Letter Game και ο νικητής θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για την Κρήτη,
1: ναι,
2: με
1: αλλά,
2: καμπίνα
1: πέστα,
2: και γιοταχή.
1: Ακριβώς.
2: 2-11-18-91-8-9-8.
0: Ακριβώς.
1: Δωράρα.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Εσένα.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Δρόμος 89,8.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
6: Αθήνα, Ελλάδα
17: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Δρόμος 89,8. Τραλάρι, τραλαρό. Παίζουμε και letter game. Έτοιμοι?
3: Ετοιμότατοι.
2: Καλημέρα σας.
3: Και εντιμότατοι. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Το όνομά σας?
4: Νικόλας.
3: Γεια σου Νικόλα.
2: Νικόλα, με τι ασχολείσαι?
4: Αυτή τη στιγμή δουλεύω ως delivery. Τελειώνω τώρα τις σπουδές μου. Είμαι στο ΤΕΦΑ των Αθηνών.
3: Είσαι στο ΤΕΦΑ?
4: Είμαι ΤΕΦΑ των Αθηνών.
5: Ω, γυμναστική.
3: Μπράβο.
2: Και η καταγωγή σου είναι από την Κύπρο, έτσι δεν είναι?
4: Είμαι από Λεμεσό.
3: Από την Λεμεσό.
2: Από την ωραία
3: Λεμεσό. Πάρα πολύ ωραία. Και δεν μου λες.
2: Θα γίνει μεγάλος πασαμάς, πιστεύεις, εδώ σήμερα?
3: Πασαμάς.
4: Ευελπιστώ όπως θα τα αναφέρω.
3: Πασαμάς τι είναι?
2: Είμαι γλέντι.
3: Αγλέντι.
2: Καρκατσαλίκι. Μεγάλο καρκατσαλίκι. Καρκατσαλίκι ακόμη πιο πολύ γλέντι.
3: Δεν το ήξερα, δεν τι ξέρω αυτές τις λέξεις.
5: Καρκατσαλίκι, ωραίο το καρκατσαλίκι.
3: Ξέρω μια λέξη στα κυπριακά, η οποία έχει μια άλλη σημασία από αυτή τη λέξη που τη χρησιμοποιούμε εδώ, αλλά θα την πω γιατί.
2: Πες κόρη μου. Γιατί δεν λες κόρη μου?
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν θα το πω. Αλλά είναι πολύ.
2: Ναι. Δεν μου λες, όταν θες να παραγγείλεις σουβλάκι, λες με μπέικον μέσα?
4: Όχι, όχι, κανονικά. Αυτό που μου αρέσει είναι με το κοτόπουλο, οπότε παραγγέλνω με γαλαμάκι κοτόπουλο.
2: Ναι. Σουφλακούα, μια σουφλακούα.
4: Όχι, κανονικά.
2: Κανονικά, οκ, εντάξει. Καλαμάκι κοτόπουλο.
3: Να σου πω, Νικόλα, που και σπουδάζεις και εργάζεσαι και μπράβο σου, όταν θα τελειώσεις σπουδές σου, θα παραμείνεις εδώ, θα πας κάτω στην Κύπρο, τι θα κάνεις?
4: Αυτό δεν το γνωρίζει κανείς, δεν μπορεί να το γνωρίζει, ανάλογα τις προοπτικές, τις προτάσεις που θα υπάρχουν.
2: Σ' αρέσει εδώ στην Ελλάδα?
4: Δεν το κουβεντιάζω. Αυτό είναι εξίσου όμορφα με Κύπρο. Νομίζω ότι η Ελλάδα είναι προορισμός ιδανικός.
3: Μήπως έχεις και κάποια σχέση εδώ πέρα και θέλεις να παραμείνεις?
4: Κάτι υπάρχει και πάντα αυτό είναι σημαντικό.
3: Δεν είναι?
2: Εγώ νομίζω ότι έχει όλα τα καλά εδώ, έτσι δεν είναι? Έχει όλα τα μάκα, έτσι πώς το λένε. Έχει τα πάντα δηλαδή.
3: Μιλάς καλά κυπριακά, όχι αστεία.
2: Δεν είναι εύκολο.
3: Όχι, καθόλου, καθόλου εύκολο δεν είναι.
2: Θέλω να μάθω, θέλω να μάθω. Μ' άρεσε. Λοιπόν, πάμε σε κυπριακές λέξεις και θα ζητήσουμε 10 κυπριακές λέξεις.
3: Ναι.
2: Που να ξεκινάνε από όμικρον, από το φίλο μας.
3: Δύσκολο το όμικρον.
2: Έτσι, ξεκινάμε λοιπόν. Ζώο. Ζώο.
4: Από μικρό.
2: Από μικρό, ναι. Ουρακοντάγος. Όνομα.
4: Ορίστη.
2: Πράγμα.
4: Πράγμα. Ας πω την ουρά.
2: Φυτό.
4: Ορτανσία.
2: Φαγητό.
4: Φαγητό, μελέτα.
2: Πόλη.
4: Ουρανούπολη.
2: Χώρα.
3: Μπράβο.
2: Χώρα.
4: Χώρα, Ουρουάη.
2: Επάγγελμα.
4: Ουρολό.
2: Ομάδα.
4: Ολυμπιακός.
2: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
4: Ο Ολύμπος.
2: Μπράβο.
3: Εσύ καλητήρια, Νικόλα. Καταπληκτικός. Δεν μου λες εσύ Μουντιάλ βλέπεις?
4: Όλοι βλέπουν Μουντιάλ. Όπως προλαβαίνω, βλέπω. Είναι αργά πολύ, αλλά προσπαθώ να βλέπω.
2: Τι προβλέπεις? Για πες μας τι προβλέπεις.
3: Προβλέψεις θέλουμε.
2: Τελικό. Πες μας τον τελικό. Τι θα είναι?
4: Έχω δει πολύ καλά. Παίζει η Γαλλία και όλοι μιλάνε για τη Γαλλία.
2: Γαλλία, λοιπόν, βλέπεις. Okay.
3: Εσένα σ' αρέσει περισσότερο η Γαλλία ή έχεις μια άλλη αγαπημένη χώρα, ας πούμε?
4: Όχι, μπορώ να πω μου αρέσει. Παίζει πολύ, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
3: Ωραία. Μέση Ρονάλντο, ποια είναι η θέση σου?
4: Πιστεύω, τουλάχιστον τώρα που δεικνύει ο Μέση, ότι είναι πιο ψηλά.
2: Καλά, Μέση Ρονάλντο, ναι, αλλά Μέση Μαραντόνα τι θα απαντούσες?
4: Δεν έχω δει τον
2: Μαραντόνα
4: να παίζει,
2: δεν
4: μπορώ.
2: Δεν τον έχει προλάβει. Οκ. Εντάξει.
3: Νικόλα, θα κατέβεις καθόλου στην Κύπρο για διακοπές ή θα είσαι συνέχεια εδώ?
4: Κάποια στιγμή να γυρίσω τώρα, το πότε ακόμα δεν έχω κλείσει. Δεν το ξέρω.
3: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ο Νικόλας περνάει πάρα πολύ ωραία στην Αθήνα. Θα σας πω εγώ.
2: Του αρέσει, του αρέσει.
3: Περνάει πάρα πολύ ωραία στην Αθήνα ο Νικόλας. Νικόλα, χαρήκαμε πάρα πολύ που σου μιλήσαμε κι εμείς.
4: Εγώ, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
3: Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι.
2: Έκατσε η βούρκα στα νόγια. Το ξέρεις αυτό? Το κλείσε. Το κλείσε.
5: Καλά σου κάνε.
3: Τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτό με τη βούρκα?
2: Έκατσε η βούρκα στην ανόγια. Χρησιμοποιεί το όταν κάποιος λέει μπερδεύεται όταν τα πράγματα περιπλέκονται και στραβώνουν. Γι' αυτό το κλείσε.
3: Αυτά το αρέσουν πάρα πολύ του Γιάννη. Δεν μας λέει εκείνα τα διάφορα από διάφορες χώρες.
2: Κόψε τα ονομάκια σου.
5: Τι σημαίνει αυτό?
2: Κόψε τα ονομάκια. Πρόσεχε πολύ, Γιάννη.
5: Πρόσεχε πολύ.
2: Πρόσεχε, πολύ
3: πρόσεχε Γιάννη.
2: Πού θα στοιχηματίσεις.
3: Πρόσεχε που θα στοιχηματίσεις.
2: Λοιπόν, να πούμε ένα γεια σας.
3: Να πούμε οπωσδήποτε ένα γεια. Θα τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο. Σιπτά. Φιλάκια, γεια.
1: Και τώρα, τα δικά σας πέντε καλύτερα. Νούμερο 5.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 4.
6: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε δοκίμε.
1: Νούμερο 3.
7: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Νούμερο 2.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Φανταστείτε έναν οδηγό που για κάποιο λόγο έχει καθυστερήσει και βιάζεται να φτάσει στη δουλειά του. Πατάει λίγο παραπάνω τον γκάζι. Ένα παιδί όμως πετιέται ξαφνικά μπροστά του κυνηγώντας μια μπάλα.
3: Με ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα, όριο που πρόσφατα θέσπισε ο ανανεωμένος κώδικας οδικής κυκλοφορίας για την κίνηση μέσα στις πόλεις, ένα αυτοκίνητο μπορεί να φρενάρει έγκαιρα.
2: Με 50 ή 60 ή και περισσότερα όμως χιλιόμετρα, η πιθανότητα ατυχήματος πολλαπλασιάζεται. Τα όρια ταχύτητας δεν είναι τυχαία. Έχουν θεσπιστεί για να σώζουν ζωές. Δεν είναι παγίδες για την ίσπραξη προστήμων, αλλά εργαλεία που μας θυμίζουν να σεβόμαστε αυτούς τους κανόνες.
3: Όσο και αν βιαζόμαστε, λίγα δευτερόλεπτα λιγότερα στο δρόμο δεν αξίζουν μια χαμένη ζωή. Ο σεβασμός στην ταχύτητα είναι σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
6: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθενό ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
15: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
14: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
15: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
14: Άντε, ξεκινάει
16: το ματσάκι! Διψά για μπάλα με ένα συν ένα. Και στα μεγάλα μάτς, μπικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα μπικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
17: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Spencer's Film.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Δρόμος 89,8.
18: στον 9,8. Καλώς ήρθατε. 2 Ιουλίου σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Άτια. Κυλάει με έθριο καιρό και 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Από αύριο όμως Παρασκευή έρχεται μικρή ανάσα, πέφτει λίγο η θερμοκρασία και σημειώνονται βροχές σε διάφορες περιοχές το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Πέμπτη πρωί είστε στο σωστό δρόμο για να πάτε ταξιδάκι κοντινό στη Χαλκίδα, να κερδίσετε στήριο για Νάξο και να κλείσετε θέση στην επόμενη μας συναυλία. Γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8 στην παρέα σας Ράνια Ντονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, τώρα ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο και ξέρετε τι σημαίνει αυτό με το που ακουστεί το Αιγαίο της Ανασβήση. Ανοίγει ο διαγωνισμός, στείλτε αμέσως SMS στο 54301, δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς στο ΟΑΚΑ.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Πέμπτη πρωί πάμε μαζί τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο στο δικό μας δρόμο και συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη όλα μαγικά. Θυμόμαστε Νατάσα Θεοδωρίδου, άστα όλα και έλα. Έρχεται και ο Ντόνις Ρέμος, θα πρέπει τώρα Λίλα και Τόκελ, ποιος να σου το πει.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα για το μέλλον σου. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής, σε Αθήνα, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Ο πανηγυρισμός των φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ και κάνουν τι, κάνουν ότι κοπηλατούν. Χτυπάνε με ένα τύμπανο, παπ, παπ. Τι κάνουν,
3: βγάζουν και κραυγές.
2: Βγάζουν κραυγές, ναι. Και το κάνανε και μέσα στο γήπεδο.
3: Πώς το κάνουνε?
2: Δύο.
4: Φτάνει, πόρε στο χέρι μου.
3: Μπορείς να κάνεις λίγο και το γάιδαρο τώρα.
4: Τραβάνε κουπί.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8.
3: Φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
8: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
9: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
12: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
12: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
13: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε.
11: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
13: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
16: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
16: Νιώστε ασταμάτητοι.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
18: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
19: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
11: Αθήνα, Ελλάδα
10: και σε όλο το πλανήτη.
12: Okay.
10: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
11: Και παίζει παντού.
13: Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία από την πρώτη στιγμή. Κάντε το ταξίδι σας ακόμα πιο απολαυστικό, επιλέγοντας πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας. Wi-Fi on board με μείον 10%, γεύματα έως μείον 20% στο αλακάρτε εστιατόριο. Τα βήματα είναι απλά. Μπείτε στο bluestarferries.com ή στο νέο Simorap, αγοράστε τα εισιτήριά σας, προσθέστε τις υπηρεσίες της επιλογής σας και ολοκληρώστε την κράτησή σας εύκολα και γρήγορα. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι. Και σήμερα η Blue Star Ferries μας χαρίζει ένα εισιτήριο διπλό με επιστροφής για Νάξο. Το κληρώνουμε σε έναν από εσάς. Για να μπείτε στην κλήρωση, στείλτε SMS στο 54301, δρόμος και όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Νάξος.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, αρκεί να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360. Τώρα πλησιάζει το Eject Festival 2026 Powered by the E, έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ, με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Ο καιρός σήμερα. Ο Ιούλιος συνεχίζεται με καθαρά καλοκαιρινή διάθεση στην Αττική. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά της μεσημεριανής ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Toshiba. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Και τώρα.
11: Are you guys ready?
10: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
6: Πέμπτη πρωί, ακόμα δεν είμαστε μαυρισμένοι με τα λάτια στο κορμί, ακόμα δεν είμαστε διακοπές, αλλά κάτι δρομολογούμε μαζί. Αύριο κληρώνουμε μια καλοκαιρινή απόδραση στην καρδιά της Χαλκίδας για να απολαύσετε τις όμορφες παραλίες του Εβοϊκού και να ζήσετε τη βραδινή ζωή της πόλης με διαμονή στο Lucy Hotel και με ημιδιατροφή για δύο άτομα. Δηλώνετε συμμετοχή στην κλήρωση με ένα SMS το 54. Τη βραδινή ζωή της πόλης με διαμονή στο Lucy Hotel και με ημιδιατροφή

0: Δρόμος 89,8.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις

τραβήσει το προτιμό. Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στον δρόμο 89,8. Έρχεται ο Απόν στην Καντάδα και έρχονται και προσκλήσεις αυτή την ώρα για τη μεγάλη του συναυλία στο Θέατρο Βράχων. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Ακούμε στα Βέντο και Αναστασία για σένα που λατρεύω. Συνεχίζουμε με βιολί, μαντήλι και καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: 2 Ιουλίου σήμερα και στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ έρχεται η πρόσκληση νέα αστεία σεξι και απολαυστική κομμωδία με τους Πανέλοπι Κρούζ, Ολίβια Ουάιλντ, Έντουαρντ Νόρτον και Σεθ Ρόγκεν. Μια πρόσκληση σε δείπνο μετατρέπεται σε μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, αμηχανία, ειλικρίνεια και πολύ χιούμορ. Μην τη χάσεις. Τώρα υπάρχουν μέρη που τα βλέπεις στις φωτογραφίες και λες αποκλείεται να είναι αληθινά και μετά πας στη Μάλτα. Γαλαζοπράσινα νερά, πέτρινα σοκάκια γεμάτα ιστορία και ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την καθημερινότητα από το πρώτο και βρίσκεται μόλις μια πτήση μακριά. Η αγαπημένη μας Aegean σε φέρνει πιο κοντά με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Μάλτα. Μπες στο aegeanair.com, κλείσε θέση τώρα και ετοιμάσου για την επόμενη απόδρασή σου.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Λοιπόν, παιδιά, επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου.
3: Του Σκαραβαίου του αυτοκινήτου.
2: Του αυτοκινήτου, ναι.
4: Μάλιστα. Άλλου.
2: Εσύ εννοεί
3: του Σκαραβαίου του ίδιου. Υπάρχει
2: το
3: Σκαραβαίο.
2: Το έντομο.
4: Ήταν Παγκόσμια Μέρα του εντόμου.
3: Γιατί?
4: Υπάρχει Παγκόσμια Μέρα κουρφιού.
3: Παγκόσμια Μέρα τέτοια.
2: Με τι τρέφεται ο Σκαραβαίο.
4: Βενζίνη.
2: Όχι αυτό, ο άλλο. Ο άλλο Σκαραβαίο. Με τι τρέφεται.
3: Μυρμήγκια.
2: Όχι.
3: Ακρίδε.
2: Αποκλειστικά με αυτό που θα σα πω.
3: Αποκλειστικά. Πορτοκάλια. Του αρέσουν τα πορτοκάλια.
2: Και όμω όχι. Άλλο.
4: Κάμπιε.
3: Παστίτσιο.
2: Όχι.
4: Σκουλίκια.
2: Μόνο.
3: Από όλα.
2: Όχι. Με κοπριά.
5: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
4: Σε μαρά μιλάς.
2: Ναι, ωραία πληροφορία. Καλή.
4: Μερακλής ο Σκαραβαίος.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
10: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
9: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
11: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή. Είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
12: Με τις υγείες σου.
13: Πες έναν αριθμό.
12: 21.
13: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
12: Τα Λερόι Μερλίν.
13: Μα δεν αρχίζουν από φι.
12: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
13: Φύγαμε!
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
16: Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
18: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
19: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
20: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για...
19: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
21: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
22: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
23: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
22: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
23: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
22: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
23: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
22: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
24: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
22: Σιγά μη τα άφηνα.
24: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
25: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
26: Και παίζει παντού.
0: Σας πάμε από συναυλία σε συναυλία και αυτή τη φορά σας δίνουμε νέο ραντεβού στο Θέατρο Βράχων. Ο δρόμος σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς στη μεγάλη συναυλία του ΑΠΟΝ τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κάνει στάσεις στην Αθήνα με το Ηχογένεια Tour και υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που αγαπήσαμε. Για να μην χάσεις το πιο ατμοσφαιρικό live του καλοκαιριού, να εξασφαλίσεις τη διπλή σου πρόσκληση, στείλε τώρα SMS στο 54301. Γράφεις δρόμος, αφήνεις και το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ΑΠΟΝ. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο και ακούμε στη σειρά Μάρθα, Φριτζίλα, Νερό στη Βάρκα, Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Βυθό, Αντιγόνη Τζάλα και Θοδωρή Φέρη στο Είπες.

0: Τώρα που οι ζέστες έχουν ξεκινήσει, το ρίσκο αφυδάτωσης αυξάνεται. Γι' αυτό ενυδατώσου σωστά με Αλμόρα, την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών που σχεδιάστηκε για να σε καλύπτει όταν χρειάζεσαι ενυδάτωση, τόνωση, ενέργεια και απόδοση. Επίλεξε το προϊόν Αλμόρα που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Αλμόρα, επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Όσο για την επαγγελματική σου αποκατάσταση, είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής σε μία από τις 4 περιοχές στην Αττική, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα
1: όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Ζώνη ασφαλείας με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
4: Οδηγώντας κάποιος, ακούει το τηλέφωνο να χτυπάει ή τον ήχο ενός εισερχομένου μηνύματος. Μόνο ένα δευτερόλεπτο να δω ποιος είναι, σκέφτεται. Αλλά σε αυτό το δευτερόλεπτο το αυτοκίνητο έχει ήδη διανύσει δεκάδες μέτρα στα τυφλά.
5: Μπροστά του το φανάρι γίνεται κόκκινο. Ένας πεζός ξεκινά να περάσει. Ένα μηχανάκι χώνεται από το πλάι. Έχει ήδη χάσει το 80% του χρόνου αντίδρασης. Αποτέλεσμα γνωστό. Η χρήση κινητού στην οδήγηση μοιάζει αθώα. Αλλά είναι σαν να οδηγούμε με κλειστά μάτια.
4: Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος όσο και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
5: Ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να περιμένει. Μια ζωή όμως όχι. Η επιλογή είναι δική μας και η ασφάλεια πρέπει πάντα να προηγείται.
1: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και η νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Δρόμος 89,8.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
8: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Ο καιρός σήμερα. Ήλιο ζέστη και καλοκαιρινό σκηνικό σήμερα στην Αττική με πολύ καλές συνθήκες σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειο-δυτικοί και η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά Toshiba.
19: Plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
20: Plus.
21: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
22: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Μεσημεράκι έφτασε, αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε εδώ στον δρόμο 89,8. Πιο κοντά στην Παρασκευή, και κάθε Παρασκευή υπενθυμίζω, ένας τυχερός κερδίζει ένα πλήρες πακέτο Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, που γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός έως τις 24 Ιουλίου για παιδιά από 5 ετών και άνω, με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση. Συμμετέχετε στην κλήρωση με ένα SMS στο 54301, στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη καλοκαίρι. Χρέος συμμετοχής είναι 34 λεπτά ένα SMS, όρη διαγωνισμού στο δρόμος FM. Δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη καλοκαίρι. Χρέος

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

είναι σήμερα και η Πέμπτη μας βρίσκει εδώ στον δρόμο 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και ακούμε στη σειρά το νέο χι της Ελένης Φουρέιρα Τζάκιο, Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα ξανά έρχεται και Αντώνης Δρέμος τη Δευτέρα, τώρα Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αν η πίτσα είναι το comfort food σου, ετοιμάσου για γευστικό ταξίδι στα 70's. Η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμότσου, που έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Τριλική, Βεζούβιος, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special, που τα έχει όλα. Απόλαυσέ τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml 9,50. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο 2 πίτσες premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση είναι 34 λεπτά ένα SMS, ώρες συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου δω.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: Η ενέργεια της μουσικής μας ενώνει. Η ΔΕΗ σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ. Μπείτε στο energyoutloud.gr, δηλώστε συμμετοχή ως τις 7 Ιουλίου και διεκδικήστε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε τους Florence and the Machine και τους The Cure. Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ στον δρόμο 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σας ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Καλώς τους, καλώς τα παιδιά μας, τα ναυτάκια μας, τα ζουμπρουλούδικα, ελάτε. Είναι η δεύτερη μέρα του Ιούλη, αν είστε σε διακοπές να περνάτε καλά πάντα με τον δρόμο στο χέρι σας, στην εφαρμογή σας, σε όλο τον πλανήτη. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, μαζί με την Vodafone που είναι εδώ για να μας προσφέρει λύσεις, ειδικά σε συσκευές που χαλάσανε τελευταία στιγμή, τώρα πριν φύγουμε διακοπές. Vodafone Tech Heroes και Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται γρήγορα, εύκολα, με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις, με 12μηνη εγγύηση. Εμείς στο δρόμο 89,8 μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα έρθει και ο Γιώργος Σαμπάνης και η Γκαλά και ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Απών και η Άννα Βύση να φέρει το Αιγαίο μέσα στα ραδιόφωνά μας.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Καταπληκτική λίστα με το πότε αγοράζουν σπίτι για πρώτη φορά οι Ευρωπαίοι πολίτες. Σε ποια ηλικία αγοράζουν το πρώτο τους σπίτι, αν αγοράσουν και σπίτι. Σε 23 ευρωπαϊκές χώρες όπου έγινε η έρευνα, η μέση ηλικία ενός αγοραστή που αγοράζει για πρώτη φορά σπίτι είναι τα 31,3 χρόνια. Το καλύτερο είναι στη Μάλτα που είναι 28 και στην Ελβετία 34,7, αλλά και στην Ελλάδα το ίδιο. Οπότε η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στην τελευταία θέση όσον αφορά τη λίστα το πότε αγοράζουν το πρώτο του σπίτι οι άνθρωποι. Τουλάχιστον ηλικιακά είναι η μεγαλύτερη. 28,4 στην Αγγλία, ενώ το Λουξεμβούργο 28,4 επίσης είναι η δεύτερη χαμηλότερη μαζί με την Βρετανία που έχει πολύ υψηλό επίπεδο υποστήριξης μεταξύ νέων ενηλίκων. Εμείς είμαστε στην άλλη πλευρά, δεν πάει καλά αυτό, πρέπει δηλαδή να φτάσουμε σε πολύ μεγάλη ηλικία και μαζί με τους Ελβετούς, αυτό μου κάνει εντύπωση, είμαστε οι πιο γυρασμένοι, 34,7 μέσο όρο που αγοράζουμε σπίτι. Δεν πήγε καλά ούτε αυτή η λίστα για μας. Ακούμε τώρα Νίνο και Ζόζεφιν.

0: Τώρα φυσικάει ο Τζίτζικας, είμαστε για παραλία όλη τη μέρα και αν λείπουν ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, μπρατσάκια, πετσέτες, μάσκες και μπιχλιμπίδια, όλα αυτά πάνε εύκολα σε ένα σημείο με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής στα Max Stores ή online στα maxstores.gr. Φεύγοντας, αφήνουμε και την επιχείρησή μας σε καλά χέρια με το Vodafone Business. Γιατί μπορούμε. Το Vodafone Business είναι εκεί, μπαίνει, προστατεύει από ιούς, από hacker, από κακόβουλα λογισμικά και από ένα πλήθος ψηφιακών απειλών. Ρωτήστε σε ένα κατάστημα Vodafone ή μπείτε στο Vodafone.gr κάθετος business.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Δρόμος 89,8.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
7: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
8: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
7: Special Guest, η Μαριό. Μία νύχτα.
8: Χιλιάδες φωνές.
7: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act, Νίνα Μαζάνη.
8: Μην το χάσεις.
7: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
15: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
16: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
17: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Ας πιούμε σε αυτό.
20: Το
19: χαλαρά. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
20: Φραπέ, χαλαρά.
21: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
22: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
21: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
22: Νιώστε ασταμάτητοι.
21: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
23: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλο διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
25: Και παίζει παντού.
0: Βγήκανε νέες ταινίες στις αίθουσες σήμερα. Κάποιες θα τις δούμε στα θερινά, κάποιες θα τις δούμε στους κλειστούς κινηματογράφους. Και έχουμε και λέμε συνοπτικά: Η Πανούκλα που είναι ένα θρίλερ, Η Πρόσκληση που είναι κομεντή, Το Πάρτι γενεθλίων δραματική, The Get Out επίσης θρίλεράκι. Όταν λέμε θρίλερ, παιδιά, δεν είναι τρόμο. Επαναλαμβάνω. Υπάρχει ο Ανθρωποκυνηγητός, ανθρώπινος τίτλος αυτός, ωραίο, μου αρέσει. Ο Θάνατος του Ρόμπιν Χουτ, Η ημιτελής ιστορία της Σιμά και Όσα ξέρει η Μαριέλ. Υπάρχουν και παλιές ταινίες και καινούργιες. Σε λίγο μείνετε εδώ, θα προτείνουμε μία για να δείτε απόψε Πέμπτη. Τώρα θα ακούσουμε.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: είναι η πιο λάθος στιγμή για να χαλάσει το κινητό σας τώρα, πριν φύγετε για διακοπές, τότε πάτε στη Vodafone και λέτε θέλω την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής θα γίνει πολύ γρήγορα και αξιοπιστά με τα σωστά εργαλεία, με τεχνογνωσία, με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone. Ή ακόμα και με παραλαβή, αν θέλεις, στο σπίτι ή και στη δουλειά, στο γραφείο σου. Περισσότερα μπορεί να μάθεις στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα είμαστε μαζί με τα καταστήματα Max Stores και την επόμενη ώρα, γιατί τα Max Stores είναι μαζί μας. Τα καταστήματα είναι μαζί μας για ό,τι χρειαζόμαστε για την παραλία. Είτε αυτό είναι φουσκωτό, είτε είναι βατραχοπέδιλο, είτε είναι ομπρέλα, είτε τέντα, ό,τι θέλεις, το έχει ένα κατάστημα Max Store ή και το ηλεκτρονικό κατάστημα Max Stores, το online δηλαδή, στο maxstores.gr.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο K-Cosmos σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
7: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
7: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Ο καιρός σήμερα. Ήλιο, ζέστη και καλοκαιρινό σκηνικό σήμερα στην Αττική, με πολύ καλές συνθήκες σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειο-δυτικοί και η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
17: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8.
18: Δρόμος.
17: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
19: Ναυτάκια μου, ζουμπερλούδικα, γεια και χαρά. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, είμαστε από τη Μία μαζί και έχουμε ακόμα ένα υπέροχο διήμερο που θα ακούσουμε πάρα πολύ μουσική και θα πούμε ωραία χωρατά με προτάσεις για το τριήμερο που έρχεται. Να οργανωθούμε λιγάκι, να πούμε ότι φεύγοντας από το γραφείο θέλουμε ασφάλεια στους υπολογιστές μας. Η Vodafone ξέρει, η Vodafone μας στηρίζει και η Vodafone Business δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, παρακαλώ, και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Online προστασία για την επιχείρησή μας στο vodafone.gr. Κάθετος business στον δρόμο 89,8, ένας μετά τον άλλον έρχονται. Γιώργος Σαμπάνης, Lady Gaga, Bruno Mars, Χρήστος Μάστορας, Κατερίνα Λιόλιου και Πέτρος Γιακοβίδης, τώρα αμέσως.

Δρόμος 89,8.

Τι θα δούμε κινηματογράφο σήμερα? Αν γουστάρουμε περιπετειώδες θρυλεράκι, θα δούμε την Πανούκλα, η οποία έχει αυτό το τίτλο αγγλικά και ελληνικά. Μια χαρά. Ένα ντροπαλό αγόρι σε μια κατασκήνωση, όπου παίζουν πόλο κυρίως, εντάσσεται στη δημοφιλή παρέα. Η παρέα αυτή έχει περιθωριοποιήσει ένα αγόρι με μια δερματική πάθηση, αποκαλώντας τον Πανούκλα. Σύντομα αντιλαμβάνεται ότι δεν απέχει από το να γίνει το επόμενο θύμα τους. Παίζουν Everett Blank, Joel Edgerton και Κάγιο Μάρτιν, σκηνοθετεί Charlie Πόλιγκερ. Η Πανούκλα θα το δούμε στους κινηματογράφους, αν μας αρέσουν τέτοιου είδους ταινίες, περιπετειώδες, έτσι με λίγα στοιχεία. Όχι να πεταχτώ από την καρέκλα μου, όχι να πεταχτώ από την θέση μου. Τώρα δεν θα πεταχτούμε, θα κάτσουμε να απολαύσουμε στα Βέντο πριν σε γνωρίσω.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή τρέχουμε να ψάξουμε να βρούμε τι θα πάρουμε παραλία μαζί μας. Θα πάρουμε ομπρέλα, θα πάρουμε τέντα, θα πάρουμε ξαπλώστρα, τι θα πάρουμε. Ό,τι και να πάρουμε το έχει το Max Store και στα Max Stores μπορείτε και ηλεκτρονικά πλέον, maxstores.gr, να βρείτε ό,τι θέλετε στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Φεύγοντας για διακοπές, είμαστε σίγουροι ότι έχουμε μαζί μας τη σωστή συσκευή και αν έχει χαλάσει η συσκευή μας, το κινητό μας, δεν χρειάζεται να πάρουμε τα κλάματα, πηγαίνουμε σε μια Vodafone και ζητάμε τους ήρωες της Vodafone. Vodafone Tech Heroes. Τα φτιάχνουν όλα άμεσα, έχουν τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία, σου δίνουν 12 μήνες εγγύηση και μπορούν να σε εξυπηρετήσουν ακόμα και μέσα σε μια ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Vodafone.gr, όλες αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Λοιπόν, παιδιά, επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου.
3: Του Σκαραβαίου του αυτοκινήτου.
2: Του αυτοκινήτου, ναι. Εσύ εννοείς
3: του Σκαραβαίου του ίδιου. Υπάρχει Σκαραβαίο.
2: Το έντομο.
4: Ήταν Παγκόσμια Μέρα του εντόμου.
3: Γιατί?
4: Υπάρχει
3: εδώ
4: Παγκόσμια Μέρα κουνουπιού.
3: Παγκόσμια Μέρα τέτοια.
2: Με τι τρέφεται ο Σκαραβαίος?
4: Βενζίνη.
2: Όχι αυτός, ο άλλος. Ο άλλος Σκαραβαίος. Με τι τρέφεται?
3: Μυρμήγκια.
2: Όχι.
3: Ακρίδες.
2: Αποκλειστικά με αυτό που θα σας πω.
3: Αποκλειστικά. Πορτοκάλια. Του αρέσουν τα πορτοκάλια.
2: Και όμως όχι. Άλλο.
3: Παστίτσιο.
2: Όχι.
4: Σκουλίκια.
2: Μόνο.
3: Από όλα.
2: Όχι, όχι, με κοπριά.
5: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
4: Το σοβαρά μιλάς.
2: Ναι, ωραία πληροφορία. Καλή.
4: Μερακλής ο Σκαραβαίος.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
8: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό σκρούζ review.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
5: Προσλαμβάνεστε!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Oh, no. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
14: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
15: Έχω αρκετές ημέρες να προτείνω ένα ωραίο βιβλιαράκι και προτείνω τα Αγριόσπιτα, ένα μυθιστόρημα από Colin Barrett, το οποίο διάβασα και μου άρεσε. Είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει και σκοτεινό χιούμορ και γι' αυτό και έχει πάρει και αρκετά βραβεία το 2024. Ένα βιβλίο στο οποίο υπάρχει ιστορία της απαγωγής από έναν μικροπολιτή ναρκωτικών, ενός βασικά μικροπολιτή ναρκωτικών, από δύο άλλους τύπους που είναι πιο μικροαπατεώνες, που ζητούν λίτρα για να τον απελευθερώσουν. Έχει πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή. Λέγεται Αγριόσπιτα, είναι του Colin Barrett και μπορείτε να το παραγγείλετε όσο ακούμε το λογαριασμό της Κατερίνας Λιόλιου.

0: Αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε Sea Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα αλλά και άνετα εκεί που να πάτε. Αφού από το μαντούδι της Εύβοιας, το οποίο είναι 2 ώρες από την Αθήνα, φτάνει Σκιάθος σε 40 λεπτά, φτάνει Γλώσσα 40 λεπτά, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35, Αλόνισο σε 2 ώρες, πρωινές και απογευματινές ώρες, γιατί έχει αναχωρήσει και πρωί και απόγευμα. Ταξιδεύει λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση από τη Sea Jets, με την οποία κερδίζεις το καλοκαίρι. Αυτή είναι η Sea Jets και μπορούμε να δώσουμε και ένα διαγωνισμό ακτοπλοϊκά εισιτήρια, βεβαίως, γιατί όχι, κάθε μέρα το κάνουμε. Να σας στείλουμε και σήμερα να πάτε ένα ωραίο ταξιδάκι, να μπείτε σε αυτά τα υπέροχα πλοία της Sea Jets και να περάσετε καταπληκτικά. Να πάτε στις Πέτσες. Έχουμε 2 εισιτήρια για ένα άτομο, έτσι 2 ακτοπλοϊκά. Να μπείτε στο διαγωνισμό, να γράψετε σε ένα SMS που κοστίζει μόλις 34 λεπτά δρόμος το όνομά σας, τη λέξη Σπέτσες και να το στείλετε στο 54301. Εκεί θα το στείλετε και μπαίνετε στον διαγωνισμό. Εάν κερδίσετε τα εισιτήρια, η προσφορά ισχύει μέχρι τέλη Νοεμβρίου, όχι την περίοδο 13/7-26/8. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται.
2: Ένας 18χρονος παίρνει για πρώτη φορά το τιμόνι στα χέρια του. Η χαρά και η ανεξαρτησία του είναι τεράστια. Αλλά η έλλειψη εμπειρίας και η νεαρή ηλικία αυξάνουν τους κινδύνους.
3: Ένα πρόσεκτο φρενάρισμα, μια απότομη στροφή και η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει γρήγορα. Οι νέοι οδηγοί είναι πιο επιρρεπείς σε υπερβολική ταχύτητα, απόσπαση προσοχής ή επικίνδυνες συμπεριφορές.
2: Η εκπαίδευση, η εμπειρία και η υπευθυνότητα παίζουν κρίσιμο ρόλο. Κάθε νέα οδηγική εμπειρία πρέπει να συνδυάζεται με κανόνες και σεβασμό στο δρόμο.
3: Με υπομονή και σωστή καθοδήγηση, οι νέοι οδηγοί μπορεί να γίνουν όχι μόνο ικανοί, αλλά και ασφαλείς οδηγοί, προστατεύοντας τη δική τους ζωή και τη ζωή των άλλων.
4: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
5: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
5: Κι εγώ εκεί μπήκα.
6: Κι εγώ.
5: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Με τις υγείες σου.
12: Πες έναν αριθμό.
11: 21.
12: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
11: Τα Λερόι Μερλίν.
12: Μα δεν αρχίζουν από φι.
11: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
9: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
12: Φύγαμε!
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Ο καιρός σήμερα. Ο Ιούλιος συνεχίζεται με καθαρά καλοκαιρινή διάθεση. Στην Αττική η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
17: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
18: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Και τώρα.
22: Και τώρα.
23: So, are you guys ready?
21: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
24: Καλό απογευματάκι σε όλο τον κόσμο. Λίγο μετά τις 3, στον δρόμο 89,8, είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και πορευόμαστε ολοταχώς προς τις 4. Μαζί μας είναι η Vodafone που έχει τους ήρωες τεχνικούς της για ό,τι χαλάσει τελευταία στιγμή. Δεν μασάμε, πηγαίνουμε εκεί και υπάρχει το Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά. Επισκευάζουν τα κινητά μας αξιόπιστα μέσα σε μία ώρα, αν μπορούν, με δέσμευση να μην μείνουμε χωρίς κινητό πάνω από 48 ώρες. Γίνεται εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο. Και όλα αυτά έχουν και 12 μήνες εγγύηση. Vodafone.gr για λεπτομέρειες και Θοδωρής Φέρης στο δρόμο 89,8.

0: Ρυθμός 89,8.
1: Εγώ γουστάρω τη ζωή κι έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Κι όταν στα σύννεφα

φοβόσαστε τα αεροπλάνα, έρχεται μια εταιρεία δανέζικη η οποία προτείνει το Starline, ένα δίκτυο τρένων υπερυψηλής ταχύτητας που θα συνδέει όλη την Ευρώπη έως το 2040 και μάλιστα θέλουν να αντικαταστήσουν τις πτήσεις. Η εταιρεία αυτή θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό ώστε να μην πετάμε αλλά να τα κάνουμε όλα επίγεια. Θα μεταφέρει πολίτες από τη Λισαβόνα μέχρι το Κίεβο και θα το κάνει πάρα πολύ γρήγορα στα επόμενα 15 χρόνια. Αυτό σκέφτονται, αυτό θέλουν να κάνουν. Οι σταθμοί φαίνονται αποσυνδεμένοι, ο σχεδιασμός των τρένων ποικίλει σε τεράστιο βαθμό και το ταξίδι σπάνια θεωρείται μέρος της εμπειρίας. Τώρα όμως αυτοί θέλουν να τα κάνουν όλα να είναι μέρος της εμπειρίας. Ποντάρουν σε υψηλή ταχύτητα 400 χιλιόμετρα την ώρα. Τι είπες τώρα. Και ποντάρουν σε 8 δισεκατομμύρια επιβάτες. Συγγνώμη, 8 δισεκατομμύρια επιβάτες. Πώς γίνεται αυτό, αυτοί είμαστε όλοι κάτοικοι του πλανήτη. Α, τόσοι ταξίδεψαν με τρένα υψηλής ταχύτητας τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2 χρόνια. Οκ, το ακούω αυτό. Συνολικά δηλαδή γίνανε τόσο δρομολόγια. Με υπερψηλή ταχύτητα όμως ταξίδεψε μόνο το 9%. Γιατί ρε παιδιά, πού έχει τέτοια τρένα, μόνο στη Ιαπωνία, εγώ ξέρω. Θέλουν να ενώσουν 424 πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μπορεί να πηγαίνει ουσιαστικά Ελλάδα-Παρίσι σε 4 ώρες με το τρένο. Κάτι τέτοιο θέλουν να κάνουν. Η Κίνα το έχει κάνει αυτό και έχει αυξήσει πάρα πολύ και το ΑΕΠ της χώρας και τις μεταφορές της γενικώς. Και οι γραμμές που υπάρχουν θα είναι ατελείωτες. Διαβάζω αρκετά από αυτά στα οποία για την ώρα δεν περιλαμβάνεται η Αθήνα, αλλά το πιο κοντινό που βλέπω είναι η Σόφια στην Βουλγαρία. Με σκοπό όμως να φτάσει σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες και να ενώσει την Ευρώπη. Αν λοιπόν φοβόσαστε το αεροπλάνο, υπομονή, μέχρι το 2040 μπορεί και να γίνει αυτό το τρένο το γρήγορο το οποίο κάνει τον ίδιο χρόνο, αλλά πατώντας επάνω στη γη. Αυτά. Ακούμε στο δρόμο 89,8. Ένοχο κορμί από Νίκο Οικονομόπουλο.

0: Αν ψάχνεις ποια είναι η επόμενη απόδρασή σου, θα σου προτείνω Μάλτα. Γρήγορα και ωραία, μια μισή ώρα το πολύ, παιδιά, φτάνεις στη Μάλτα με απευθείας πτήσεις από Αιτζίαν για το νησί των Ιππωτών. Με τα φοβερά σοκάκια εκεί στη Βαλέτα, με την άλλη μισιονική πόλη, με το χωριό του Ποπάη και όλα αυτά τα γαλαζοπράσινα νερά και την ξέφρενη νύχτα που έχει στην Μάλτα. Μπείτε στο aegean.com, κλείστε θέση τώρα και απολαύστε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της. Και φυσικά να θυμόμαστε όσο είμαστε διακοπές, υπάρχει ασφάλεια πίσω γιατί έχει φροντίσει γι' αυτό η Anytime. Δεν θα χωνόμαστε για τίποτα. Ασφαλίζουμε το σπίτι μας και το περιεχόμενό του στο anytime.gr μέσα σε μόλις 2 λεπτά. Πολύ εύκολα και πολύ απλά. Και το καλύτερο απ' όλα, αν έχετε ήδη ασφαλισμένο το αυτοκίνητό σας, εποφελείστε και με έκπτωση 10%. Με Anytime δηλαδή συνδυάζεις, κερδίζεις και συνεχίζεις τη ζωή σου και δεν σε χάλασε καθόλου.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Δρόμος 89,8.
4: Αυτό το καλοκαίρι. Ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
5: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
6: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
5: Special guest, η Μαριό. Μία νύχτα.
6: Χιλιάδες φωνές.
5: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act, Νίνα Μαζάνη.
6: Μην το χάσεις.
5: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
10: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
15: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
14: Νιώστε ασταμάτητοι.
15: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
16: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
20: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
19: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
20: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
21: αλλά δικό μας είναι.
20: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
0: Λοιπόν, να και μια είδηση που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Με αρέσει που λέμε στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, στο Μεξικό ένας τύπος ντύνεται Batman, ουσιαστικά δεν ντύνεται, αλλά έτσι πιστεύουν όλοι ότι θα είναι στην πραγματικότητα. Συλλαμβάνει κακοποιούς που κάνουν μικροεγκλήματα, ανοίγουν μαγαζιά, κλέβουν αυτοκίνητα κτλ. Και όχι μόνο το συλλαμβάνει, αλλά τους δένει με ταινία μονοτική πάνω σε κολόνες και αφήνει μήνυμα ότι να, αυτός ο τύπος έκλεψε αυτή τη μηχανή. Αφήνει και τη μηχανή μπροστά. Οπότε πηγαίνει η αστυνομία και παραλαμβάνει τους μικρολοποδίτες, είναι δεμένοι σε κολόνες της ΔΕΗ, να το πω έτσι, όπως λέγεται στο Μεξικό η ΔΕΗ. Είναι δεμένοι στις κολόνες με ταινία. Αυτή την ταινία που τυλίγουμε τα χαρτοκιβώτια. Δεν μπορούν να φωνάξουν να μιλήσουν, τους έχει δέσει και το στόμα και έχει αφήσει και σημείωμα ότι σας παραδίδω αυτούς τους μικροαπατεώνες και μπροστά αφήνει και τα κλοπημαία. Τι έχουν πάρει, πορτοφόλια, ανοίξαν ένα μαγαζί, έχουν πάρει μια μοτοσυκλέτα. Την αφήνει μπροστά τη μοτοσυκλέτα και γράφει πάνω σε σημείωμα στην αστυνομία: έχει κλέψει ο τύπος αυτή τη μοτοσυκλέτα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι να υπάρχουν αυτόκλητοι δικαστές στους δρόμους δεν είναι και το καλύτερο, γιατί σήμερα τους δένει στην κολόνα, αύριο θα στραβάει και ένα πυροβολισμό. Όπως και να έχει όμως, είναι αστεία η περίπτωση ότι αυτός βγαίνει μόνο νύχτα και όλοι πιστεύουν ότι η εμφάνισή του είναι σαν του Batman. Σκάει δηλαδή και τους συλλαμβάνει και τους δένει στις κολόνες με μάσκα του Batman. Εγώ πάλι απ' την άλλη πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότερο, γιατί να συλλάβεις δύο και τρία άτομα και να τους δέσεις σε κολόνες δεν νομίζω ότι ένας και μόνο αρκεί. Άλλη μια ιστορία που έρχεται από το εξωτερικό και μας κάνει να χαμογελάμε αλλά και να προβληματιζόμαστε. Ακούμε Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Τέλος και για σήμερα, ναυτάκια μου, ζουμπρουλούδικα, τη σκαπουλάρατε από εμένα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε τις τελευταίες 3 ώρες. Έρχεται η Μαρία Σολομού να σας φτιάξει το κέφι για το επόμενο 3 ώρο. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο Παρασκευή. Θα συντονίσουμε το πουσουκού. Και μέχρι τότε θέλω να είστε καλά, παιδιά, και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Ωραία και βουάρ.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
11: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι Μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
13: Τρελό σερί.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
7: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
9: Η ζωή είναι μικρή, όπως και η αντοχή μου. Όταν δεν μου λένε ευχαριστώ στο σανσέρ. Κάτσε τώρα.
16: Καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς μου είστε? 2 Ιουλίου, πώς σας μπήκε τελικά εχθές? Έγινε τίποτα συνταρακτικό? Περάσαμε ωραία? Εμείς τέλεια εδώ, στο δρόμο 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας καλά κρατεί. Άλλη μια μέρα σήμερα, είμαστε μέσα στον Ιούλιο, χαρές και πανηγύρια. Σήμερα 4 με 7, καταλαβαίνετε, έχουμε να πούμε μπουρουμπούρου μεταξύ μας τα δικά μας τα ωραία, έτσι να σας πάρω λίγο το μυαλό ή να σας το στρίψω το μυαλό ή να σας το καταστρέψω το μυαλό, δεν ξέρω πια τι να πω. Όπως και να έχει, εδώ είμαστε εμείς κάθε μέρα 4 με 7 να σας παίρνουμε τα αυτιά με τέλειες μουσικές και με τέλειες θεματικές και με απόψεις. Όλα χωράνε εδώ, παιδιά, όλοι. Οπότε ετοιμαστείτε να μου στείλετε και τα μηνύματά σας και όλα. Έχω θεματάρα. Τώρα τελευταία, κάτι θέματα έτσι λίγο deep μου έρχονται, ρε παιδάκι μου, ρε παιδιά. Πέρα από τα καλοκαιρινά μας. Εντάξει, τώρα θα μπούμε στο. Θα μου πείτε. Είναι βαρύ λίγο το θέμα. Το νιώθω λίγο βαρύ. Θα μου πείτε εσείς. Για αρχή θα σας καλοπιάσω. Μουσικάρες τέλειες και σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω.

0: τους πεις.
1: Λοιπόν, θεματάρα είπα έχω σήμερα, να το πω. Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά και αυτό. Είναι οι προσδοκίες. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε αυτό, τι βάρος ειδικό είχε. Ξέρετε, αυτές που τις φτιάχνουμε μόνοι μας, αυτές που μας φορτώνουν οι άλλοι, αυτές που κάποια στιγμή αναγκαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε κατάματα. Ναι, ναι, παιδιά, γιατί όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε περιμένει κάτι με αγωνία. Μια στιγμή, μια απόφαση, μια ζωή και η πραγματικότητα έρχεται μετά και σου λέει κάτι άλλο. Αυτό περίμενες, πάρε το άλλο. Τρεις ώρες παρέα σήμερα, παιδιά. Θα τα πούμε όλα. Δεν θα σταματάμε να μιλάμε. Αλλά στείλτε κι εσείς, έτσι. Δεν είμαι μόνη μου εδώ πέρα να βγάζω αποφάσεις. Στείλτε μηνύματα. Viber 6987 898898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Λοιπόν, οι προσδοκίες. Τι να πρωτοπεί κανείς. Τις προσδοκίες τις χτίζουμε με σοβαρότητα. Δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Λεπτομέρεια, αφοσίωση. Σαν αρχιτέκτονες φτιάχνουμε, οργανώνουμε το μέλλον μας. Και μετά έρχεται η ζωή. Και σου κάνει κάτι που δεν το είχες βάλει εσύ στο πρόγραμμα, στο σχέδιο. Δεν το περίμενες. Σου ανατρέπει το σύμπαν. Ίσως γι' αυτό λέμε ότι η ζωή είναι αυτό που συμβαίνει. Ενώ εσύ έχεις αποφασίσει, ας πούμε, ήδη τι θα σου συμβεί, ξέρετε. Ή ενώ εσύ κοιμάσαι, ή ενώ εσύ είσαι σίγουρος για κάτι. Έχεις βάλει στο μυαλό σου κάτι και λες αυτό θα κάνω, αυτό θα γίνει. Αυτή είναι η προσδοκία μου, αυτό είναι το σχέδιο. Τι κρίμα. Υπάρχει ο παράγοντας ζωή, υπάρχει ο παράγοντας, δεν ξέρω, κάρμα, υπάρχει ο παράγοντας πεπρωμένο, υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν οι δρόμοι που θα ακολουθήσεις. Έχεις και εσύ ένα μερίδιο ευθύνης σε αυτή τη ζωή. Αποφασίζεις. Μερικές φορές μπορεί να πας αθελά σου λάθος απόφαση. Είναι πολλά, παιδιά, είναι πολλά. Πάντως η ζωή έρχεται πάντα και εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις, μην πω τι σου κάνει, τι σου δείχνει, πιο δάχτυλο απ' όλα. Εν πάση περιπτώσει, θα το αντιμετωπίσουμε σουάβε. Ήσυχα, ωραία, μην ταραχτούμε.

0: Επιστρέψαμε, παιδιά. Είμαστε εδώ στο δρόμο 89,8 και στην πολυκατοικία της Μαρίας που ασχολείται με τις προσδοκίες. Μικρές προσδοκίες, το έχετε δει. Έτσι θα λεγόταν αυτή η φοβερή ταινία. Τι ταινία άρα, καλέ. Πώς γίνανε όλα αλλιώς τελικά, ε? Είδατε τι ωραία που γίνονται όλα αλλιώς. Υπάρχουν διάφορες ατάκες από τη ζωή, βγαλμένες από το κεφάλι μας. Προβολή δεν είναι, γιατί η προβολή είναι κάτι που συνήθως συμβαίνει. Οι ιδέες που έχουμε στο κεφάλι μας, λέγαμε μικροί, εγώ θα μεγαλώσω και θα τα κάνω όλα αλλιώς, ας πούμε. Θα τα έχω όλα λυμένα. Όλα μου τα προβλήματα θα τα έχω λύσει. Δηλαδή, εγώ στα 12 πίστευα ότι στα 18 θα είχα. Τι να σας πω, δηλαδή. Η ζωή θα ήταν κάτι άλλο. Δεν ξέρω πώς μετριόντουσαν τα χρόνια όταν ήμουν μικρή. Νομίζω ότι τα μετρούσα πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, στα 12, βέβαια, από τα 12 μέχρι τα 18 είναι τεράστιο άλμα, έτσι. Ειδικά εφηβεία με ενηλικίωση, ας πούμε, νιώθεις ότι είναι μια τεράστια ζωή. Δεν είναι. Βέβαια, φάνηκε μια τεράστια ζωή. Δεν πέρναγε με τίποτα, γιατί όλοι όταν είμαστε μικροί βιαζόμαστε να μεγαλώσουμε. Αλλά αυτή τη φράση την έχω ακούσει κιόλας, ότι εγώ θα μεγαλώσω και θα είμαι αυτό. Το πώς θα γίνω αυτό δεν το είχα σκεφτεί, αυτό που είχα στο κεφάλι μου. Αλλά υπάρχει αυτή η φράση, σαν να την έχω ακούσει, σαν να την έχω πει εγώ στον εαυτό μου, έχω μπερδευτεί. Το μεγαλώνω να είναι ένα μαγικό κουμπί που όταν το πατήσεις όλα τακτοποιούνται μόνα τους. Τον τρόπο δεν τον είχα βρει. Τα προβλήματα περνώντα τα χρόνια δεν λύνονται. Αλλάζουν κατηγορία. Εγώ πίστευα ότι πραγματικά από τα 12 στα 18 εγώ μπορεί να ήμουν εκατομμυριούχος και να είχα 25 σπίτια και να καθόμουν να είχα βρει τι θέλω να σπουδάσω. Να... Πώς ρε παιδί μου, και εγώ πώς το σκέφτηκα αυτό το πράγμα. Τι προσδοκία φοβερή ήταν αυτή. Τι όνειρο απατηλό, ας πούμε. Το άλλο, ότι στα 30 θα έχω σπίτι, οικογένεια, παιδιά. Από ταμιεύσεις. Εντάξει, εγώ δεν είχα τέτοιο όνειρο ακριβώς. Είχα το να είμαι εγώ με τις φίλες μου. Κάποιος το σκέφτηκε αυτό, ότι τα 30 είναι turning point στη ζωή μιας γυναίκας ή κάποιου ανθρώπου, εν πάση περιπτώσει. Το έγραψε σε μια λίστα. Αυτά που χρειάζονται και τα μοίρασε παντού και όλοι τα πιστέψαμε. Δεν ξέρω ποιος το έκανε αυτό το πράγμα, αλλά προφανώς δεν είχε μπει ακόμη στα 30 κι αυτός. Τα 30 ανακαλύπτεις τη ζωή βασικά. Γενικώς τη ζωή. Γιατί μέχρι τα 30 είσαι κουκουρούκου. Ανακαλύπτεις ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα. Και αυτά που είχαμε βάλει στο μυαλό μας και θεωρούσαμε μαγικά ότι θα συμβούν, γιατί έτσι. Θέλουν και μια προσπάθεια από πίσω. Και επίσης η ζωή, ξέρετε, μερικές φορές κάτι τρικλοποδιές, κάτι σπροξιές, κάτι τέτοια. Και λες, γιατί ρε, σύμπαν μου, γιατί μου το κάνεις αυτό. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται, εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, αλλά ποιο λόγο δεν μας έχουν εξηγήσει. Μετά έχουμε και τις προσδοκίες των γονιών. Το παιδί μου θα σπουδάσει, θα κάνει, θα γίνει επιστήμονα. Γιατί εγώ αυτά τα έχω ακούσει. Έλα που δεν γίναμε όλοι επιστήμονες τελικά σε αυτή τη ζωή. Ή έλα που δεν μας άρεσε αυτή η επιστήμη που θα είχαν αποφασίσει και είχαν προσδοκίες οι γονείς μας να μας δουν. Έλα που τα πράγματα γυρνάνε και αλλάζουν με ταχύτητα. Σάμπα, ας πούμε, οι ρυθμοί. Δεν είναι, τα είπαμε και χθες. Το τέμπο είναι πολύ διαφορετικό τώρα. Τώρα τι προσδοκίες μπορεί να είχαν οι γονείς μας εκείνη την εποχή που ζούσαν από αυτά που κάναμε εμείς. Είχε καμία σαφήνεια, καμία ροή, καμία σχέση, σαν να μιλάμε για δύο διαφορετικούς πλανήτες. Και επίσης αυτό που προσδοκούσανε, συγγνώμη, δεν μας ρωτήσανε. Για να τους πούμε κιόλας, μην περιμένουν τα άδικα, δεν θα συμβεί. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο 89,8. Και σε πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά.
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ, Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολύ. Εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κωμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
16: Πες μου σε ποιον όροφο μένεις, να σου πω με ποιον δεν μιλιέσαι. Επιστρέψαμε εδώ για να σας δω και εσάς. Μιλάω μόνο εγώ. Μηνύματα έχω. Αχιλλέας. Εγώ δεν είχα ποτέ μεγάλες προσδοκίες. Ήμουν πάντα ρεαλιστής. Και ακόμα και αυτές τις λίγες που είχα δεν βγήκαν. Και τώρα που λες μεγάλες προσδοκίες, μεγάλες προσδοκίες λεγόταν η ταινία. Και όχι μικρές. Μικρές ήταν τελικά. Ναι, ρεαλιστρία είμαι και εγώ και με λένε πεσημίστρια. Δεν είμαι πια αρνητική καθόλου. Νομίζω απλά είμαι τόσο ρεαλιστρία που δηλαδή λιγάκι ας είμαι και ονειροπόλα, δεν πειράζει. Γιάννης, νόμιζα ότι μόλις έμενα μόνος μου θα νιώθω επιτέλους ενήλικας. Και νιώθω, αλλά μόνο την πρώτη του μήνα, όταν πληρώνω τον νίκη. Τις υπόλοιπες 29 μέρες είμαι ακριβώς ο ίδιος. Είναι σκληρό. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό όταν μεγαλώνεις με τους γονείς και τα έχεις όλα λυμένα. Θεωρείς ότι θα βγάλεις πολύ εύκολα λεφτά. Τι ωραία πεποίθηση είναι αυτή. Για πότε αλλάζει αυτή η πεποίθηση, παιδιά. Και γιατί δεν έχουν αλλάξει κάτι άλλες που κουβαλάμε. Και αλλάζουν αυτές οι ωραίες. Γιατί αυτή η πεποίθηση, αν την πιστεύαμε πραγματικά, πραγματικά, θα συνέβαινε. Χρύσα. Περιμένω ότι κάποια στιγμή θα έρθει μια μέρα που θα ξυπνήσω και θα ξέρω τι κάνω με τη ζωή μου. Ακόμα περιμένω. Ναι, ναι, και εγώ το περιμένω ακόμα. Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω, τι θα κάνω με τη ζωή μου. Κάποια στιγμή θα βρεθεί η λύση εκεί προ τα στερνά. Όπου, παιδιά, είναι απόλυτα λογικό εντωμεταξύ. Δεν μπορούσα να φανταστώ έναν άνθρωπο ο οποίο να ξέρει από 10 χρόνια ότι θέλει να κάνει ζωή του και να το κάνει. Του ζηλεύω αυτού του ανθρώπου, βέβαια. Απ' τη μία, απ' την άλλη, λέω πόσα πράγματα δεν θα έχει δοκιμάσει αυτό ο άνθρωπο. Δεν ξέρει, βέβαια, και ποτέ. Μπορεί να δοκιμάζει και να γυρίσει αυτό που αρχικά πίστευε. Όλα παίζουν, παιδιά! Αμέσως μετά μιλάμε για τις προσδοκίες της σχέσης. Γιατί δεν ερωτευόμαστε μόνο έναν άνθρωπο, ερωτευόμαστε και αυτόν που φανταζόμαστε ότι είναι. Βασικά αυτόν ερωτευόμαστε, τον κανονικό, ούτε να τον δούμε. Μείνετε κοντά μας.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Είμαι η Μαρία Σολομού στον δρόμο 89,8. Φτιάχνω καφεδάκι, παιδιά, και έρχομαι πολύ σύντομα.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.

0: Ελένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Ψου!
2: Με τις υγείες σου.
1: Πες έναν αριθμό.
2: 21.
1: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
2: Τα Λερόι Μερλίν.
1: Μα δεν αρχίζουν από φι.
2: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
1: Φύγαμε!
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ο καιρός σήμερα. Ήλιο ζέστη και καλοκαιρινό σκηνικό σήμερα στην Αττική, με πολύ καλές συνθήκες σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειο-δυτικοί και η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά Toshiba. Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
6: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
7: Δεν είμαι περίεργη, ενημερωμένη είμαι πάρα πολύ.
8: Εδώ είμαστε, δρόμος 89,8, είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δώρο αυτή την ώρα. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς στη μεγαλύτερη συναυλία του ΑΠΟΝ τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Ο ΑΠΟΝ ανεβαίνει στη σκηνή για μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που αγαπήσαμε. Αν θες να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, στείλε μήνυμα τη λέξη δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ΑΠΟΝ στο 54301. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

0: Δρόμος 89,8.
1: Είστε εδώ όλοι!

Λοιπόν, παιδιά, τα θέματα είναι σοβαρά αυτή την ώρα. Οι προσδοκίες στις σχέσεις. Πώς σας ακούγεται αυτό? Γνώριμο αυτό το chapter, γιατί το έχουμε κάνει όλοι και δεν σηκώνω αντίρρηση. Μιλάμε, όταν είμαστε με κάποιον, δεν είμαστε ακριβώς με αυτόν. Υπάρχει και άλλη μια προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου, η οποία την έχουμε πλάσει με τη φαντασία μας. Είμαστε με έναν άνθρωπο τον οποίο περιμένουμε να φερθεί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που εμείς έχουμε φανταστεί και έχουμε κάνει προβολή, εννοείται, πάνω του. Τι περιμένουμε, από πού τα περιμένουμε, τι γίνεται όταν ο άλλος δεν ξέρει ότι εμείς έχουμε φτιάξει τη δική μας ιστορία. Αυτά θα μας απασχολήσουν τώρα. Και γιατί το κάνουμε, ρε παιδιά. Γιατί το κάνουμε, ρε παιδάκι μου, αυτό το πράγμα αυτόματα. Παιδιά, είναι προβολή αυτόματη αυτό το πράγμα. Αν το κάνετε, είστε στον πλανήτη μου. Τραγικό, τραγικό. Πρέπει να κοπεί αυτό. Πρέπει να κοπεί. Πώς κόβεται, δεν ξέρω. Όλοι φτιάχνουμε μια εικόνα για τον άλλον, την οποία δεν μας την έχει δώσει. Πώς σας φαίνεται αυτό? Τρελά. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898. 98 FM.

Ρε παιδιά, ας είμαστε λίγο ειλικρινείς. Βγαίνουμε με έναν άνθρωπο, δεν τον ξέρουμε. Ένα, δύο, τρία ραντεβού. Αν γουστάρεις πολύ και κάτι σου κλικάρει από όλο αυτό, το οποίο είναι στο μυαλό σου. Δεν είναι ότι και ο άλλος δηλαδή έχει εικόνα, μπορεί να μην έχει καταλάβει ότι έχει τρελαθεί. Ας πούμε, έχεις αρχίσει να φαντάζεσαι. Χριστούγεννα παρέα, το σκύλο που θα πάρετε, πόσα παιδιά θα κάνετε, τι νηφικό θα βάλεις. Αυτό δεν είναι ο άλλος ότι στα από αυτά. Αυτό είναι το δικό σου το μυαλό που τρέχει, προχωράει και φαντάζεται όλο σου το μέλλον. Και για να μην σας πω τρέλες, θα σας πω ότι το έχω πάθει και εγώ αυτό που εγώ είναι πολύ συγκεκριμένο ότι είμαι κατά του γάμου και δεν θέλω να παντρευτώ. Επίσης, παιδιά, δεν ήθελα ποτέ παραπάνω από αυτό που έκανα. Τώρα δεν μπορώ κιόλας πια, τελειώσαμε. Οπότε τέλειο. Παρ' όλα αυτά, στην προβολή που κάνω εγώ, έχω δει σπιτάκι με κήπο, ζωάκια, παιδάκια, ευτυχισμένοι μαζί για πάντα. Με έναν που τον έχω δει 5 λεπτά. Το έχω κάνει. Το έχω κάνει και το έχω πληρώσει. Εννοείται, παιδιά.

0: παιδί μου, ζούμε σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε το ίδιο πράγμα. Να πληρώνουμε τα ίδια και να παίρνουμε λίγο παραπάνω. Ή ιδανικά, να παίρνουμε πολύ παραπάνω και να μην δίνουμε και τίποτα έξτρα. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν έχεις επιχείρηση, έχεις σταθερό, έχεις και εταιρικά κινητά, τα έχεις ήδη όλα στο τραπέζι. Τα βάζεις λοιπόν μαζί και μπαίνεις σε αυτό το σχήμα και αρχίζεις να βλέπεις διαφορά. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν internet backup για να μην μένεις ποτέ off και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία. Όλα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν upgrade στην επιχείρησή σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Εδώ είμαστε και πάλι δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού. Εδώ στην πολυκατοικία που έχει temporary insanity, γιατί οι προσδοκίες της για κάποιον κύριο X που τον έχουμε γνωρίσει 3 λεπτά, 2 ραντεβού και έχουμε κάνει παιδιά, είναι σοβαρό τώρα αυτό το πράγμα, τα πρώτα ραντεβού. Καταρχήν γίνεται ολόκληρη συνεδρίαση με τις κολλητές, τι θα φορεθεί ανάλογα με το μέρος, με το αυτό, να βαφτούμε, να φτιαχτούμε. Εγώ δηλαδή δεν βάφομαι στη ζωή μου ποτέ, στο πρώτο ραντεβού θα βαφτώ, μη σας πω κιόλας. Δηλαδή, όλο ψέμα. Βέβαια, δεν θα βάλω κάτι που δεν το φόραγα ποτέ μου, γιατί δεν θα το έχω στην ντουλάπα μου. Αλλά θέλω να πω, μπορώ να πάω σε ένα εστιατόριο το οποίο το έχει διαλέξει ο άλλος, να μπω να γκουγκλάρω, να δω τι είναι αυτό, να δω ποιο είναι το στυλ, να ντυθώ, να φτιαχτώ. Υπολογίζω και αυτός τι θα περιμένει περίπου πάνω κάτω να δει. Αλλά όχι ότι θα αλλάξω το προσωπικό μου στυλ για κανέναν, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Απλά στο πρώτο ραντεβού μπορεί να το τσιμπήσω λίγο παραπάνω, που δεν θα το ξανακάνω και ποτέ. Έχει μια κατάσταση, είναι μια παράσταση. Είναι σαν να βγαίνει τώρα να λες, λοιπόν, καλησπέρα σας. 9 με 10, με 11, με 12. Θα σας παίξουμε πρώτο ραντεβού. Αυτό είναι το έργο. Όλο είναι ονειρικό. Και μπορεί να είναι και ονειρεμένο. Και μπορεί να λέμε μόνο την καλή βερσιόν του εαυτού μας. Αν μας αρέσει ο άλλος, συνεχίζω λοιπόν, υπάρχει αυτή η χημεία μεταξύ μας, την οποία τη χημεία την καταλαβαίνεις από τα πρώτα 3 δευτερόλεπτα, από την ενέργεια. Δεν λες ότι, ας πούμε, δεν πετάς ποτέ τα σκουπίδια και τα αφήνεις, ας πούμε, να γεμίσουν κατσαρίδες στο σπίτι. Αυτό δεν θα το πεις στο πρώτο ραντεβού. Θα το ανακαλύψεις στην πορεία. Δεν λες, ας πούμε, ότι δεν κάνεις μπάνιο ποτέ και πρέπει να σε παρακαλέσει κάποιος. Λέω τώρα χοντράδες, παιδιά, έτσι. Να πούμε ένα light. Δεν λες ότι πετάς τις κάλτσες σου, ας πούμε, αριστερά-δεξιά και τις χάνεις, δεν τις μαζεύεις ποτέ. Ότι είσαι ακατάστατος, ότι δεν μπορεί να σου μιλάνε μόλις ξυπνήσεις το πρωί, ότι δεν είσαι τύπος να στέλνει μηνύματα. Δεν λες. Λες πολύ λίγα στον αφρό πάνω-πάνω, σαν χαριτομενιά. Ο άλλος πώς να μην φανταστεί μετά. Επίσης, ούτε ο άλλος ξέρει εσένα, Να το πούμε και αυτό. Δεν τα λέμε τα καυτά, το hot potato δεν το λέμε. Επίσης, έχουμε προσδοκίες από τον άλλον εμείς. Θέλουμε κάποιον να μας καταλαβαίνει. Θέλουμε να είναι εκεί χωρίς να το ζητάμε. Έτσι, από ένστικτο. Που να ξέρει πότε θέλουμε μια αγκαλιά, που να ξέρει πότε θέλουμε την ησυχία μας. Θέλουμε κάποιον δηλαδή να μας διαβάζει. Και μετά θυμώνουμε που δεν μας διαβάζει. Αυτό, αν δεν το επικοινωνήσεις λιγάκι. Καλά, εμείς οι γυναίκες το έχουμε γενικά αυτό το θέμα με το διάβασμα. Θέλουμε κάποιον να συνεννοούμαστε με το αριστερό μάτι. Την τελευταία δεξιά-δεξιά βλεφαρίδα. Αν γίνεται αυτό, είναι το ονειρεμένο. Αυτό και καλλιεργείται αφενός και μπορεί να είναι την έννοια της χημείας που λέμε. Αυτό μπορείς να το έχεις, μπορείς να μην το έχεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τα ακούσουν, θέλουν να συζητήσουν, θέλουν να υπεραναλύσουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν, τα μυρίζονται όλα. Υπάρχουν διαφορετικές ποιότητες. Πώς απαιτείς από έναν άνθρωπο που τον έχεις δει 2 φορές, ας πούμε. Αυτό μπορεί να γίνεται και build-up μέσα σε μια σχέση, έτσι. Να φτιάχνει, να οργανώνεται. Δεν μπορούμε να θυμώσουμε γιατί ο άλλος δεν καταλαβαίνει. Μπορεί να θυμώσουμε γιατί ο άλλος δεν καταλαβαίνει μετά από 10 χρόνια. Γιατί εκεί μπορεί να μην θέλει κιόλας να καταλάβει και να μην τον αφορά. Αλλά μπορεί να είναι άλλου τύπου άνθρωπος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν δίνουμε manual ένα στον άλλον, παιδιά. Και καλά κάνουμε. Γιατί δεν ξέρουμε κιόλας ποια βερσιόν του εαυτού μας θα βγει πάνω-πάνω, έξω-έξω με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που γνωρίζουμε. Δεν είμαστε πάντα 100% καρμπών σε όλα. Έχουμε την ίδια κοινή βάση και ανά περιόδους βγαίνουν κάτι highlights, ας πούμε, στα οποία μπορεί να έχουμε μια διαφορετικότητα. Πάντα εγώ πιστεύω όμως ότι το default mode του ανθρώπου είναι πάρα πολύ δυνατό πράγμα. Κοιτάξτε, επίσης έχουμε και τις δικές μας προσδοκίες. Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο και πέρα από την προβολή που κάνουμε, που λέμε πω αυτός θα πει εκείνο και τ' άλλο, και που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί η δική σου ανάγκη είναι αυτό. Το ότι βρήκες έναν άνθρωπο το οποίο δεν σου το πληρεί και περιμένεις εκεί μέχρι να το δεις γιατί πιστεύεις ότι θα το δεις. Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα, παιδιά. Δεν είναι του άλλου. Δεν το έχει ο άνθρωπος αυτό, όλο αυτό που φαντάστηκες. Γιατί το φαντάστηκες τώρα είναι μια άλλη ιστορία. Η εικόνα μπορεί να πλάσουμε μία εικόνα, ένα μικρό ας πούμε τρελεράκι, το πώς θέλουμε να είναι η σχέση μας. Από ταινίες, από βιβλία, από ιστορίες. Σε ενέπνευσε η μούρη του όταν τον είδες και είπες αυτός, θα κάνει αυτό, θα μαγειρεύει τέλεια. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Να μου φέρει πρωινό στο κρεβάτι. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να θέλει αυτός πρωινό στο κρεβάτι από σένα. Πολύ ωραία εικόνα που πλάθουμε στο κεφάλι μας. Και όταν έχετε πραγματική σχέση, είναι διαφορετική. Μπορεί να έχει θόρυβο, μπορεί να έχει μπέρδεμα, μπορεί να είναι ατελής, μπορεί να μην είναι ονειρεμένη, μπορεί να έχει άλλα καλά που δεν τα έχεις δει ή που δεν τα έχεις φανταστεί και δεν μπορεί να μην σου χρειάζονται σένα, ας πούμε, αυτά. Και εσύ περιμένεις τα δικά σου. Παρ' όλα αυτά, όλοι κάνουμε μια μικρή προβολή όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο. Μπορεί να μην έχουμε οργανώσει τα επόμενα 10 χρόνια της ζωής μας έτσι με τέτοια ακρίβεια, ας πούμε, με το συγκεκριμένο, αλλά να πούμε, αχ, τι ωραία που θα είναι. Του αρέσει η φύση, άρα θα πηγαίνουμε πικνίκ, λέω εγώ τώρα. Και να μην πηγαίνουμε πικνίκ, να πηγαίνουμε όμως πεζοπορεί. Θέλω να πω ότι μπορεί να μην είναι τελείως άσχετος ο άνθρωπος με αυτό που το έχεις φανταστεί, αλλά και οι μικρές προσδοκίες μπορεί να είναι κάτι εναλλακτικό και να βολεύει και να είναι ωραίο και να μπορούμε. Απλά πρέπει να κάτσουμε να το δούμε. Μην φανταζόμαστε, παιδιά, πράγματα για ανθρώπους από μόνοι μας. Αυτό είναι μια μάστιγα των τελευταίων 10 χρόνων, παιδιά, πιστεύω, πραγματικά. Είμαι Μαρία Σολομού. Σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μην φύγετε, παιδιά.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Καλή επιτυχία σε όσους ποντάρουν σε αγώνες, θα λέγαμε.
3: Τι έγινε με το εικοσαρικό μου, δεν μου είπες.
4: Περιμένουμε.
2: Το εικοσαρικάκι το πήρες πίσω, δεν ξέρω να το θυμάσαι.
4: Όπα! Αλήθεια, λες.
2: Δεν το έχω πάρει.
4: Καλά, πήρες πίσω το εικοσαρικό.
2: Δηλαδή, μην νομίζεις.
3: Περίμενε να το ξαναβάλω.
2: Όχι, μας δεν πειράζει.
4: Ίσα-ίσα το έβγαλες, μας το μοστράρισες και το πήρες πίσω.
3: Ολόκληρο μπλε εικοσαρικό.
4: Θες να μου το κολλήσεις.
3: Ένα το μπλου κουρακάο και ένα το μπλε εικοσαρικό μου.
4: Θες να μου το κολλήσεις το κούτελο.
3: Έτσι.
4: Ναι, δεν μου έχουν κολλήσει ποτέ εικοσαρικό στο κούτελο.
3: Καλύτερα ίσως.
2: Πρέπει να πεις κλαρίνο, ρε φίλε.
3: Ναι.
2: Τι έτσι, πώς θα γίνει.
3: Σκέψου να σου έρχονται και να σου παράνε.
2: Χωρίς λόγο.
4: Ωραία, θα ήταν.
2: Ναι.
4: Γεια σου, Γιαννάρα.
2: Ναι.
4: Τσακ, πάρτο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά.
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
14: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
13: Νιώστε ασταμάτητοι.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Τέλειωσε το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
17: Καλοκαίρι. Sky o Gigi. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
18: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
17: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
19: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
21: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
20: Στον δρόμο 89,8.
0: Η φράση «προσέχουμε για να έχουμε» δεν ισχύει εδώ. Ασχετό. Εδώ είναι «παρακολουθούμε για να ξέρουμε». Και να είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε με μηνύματα. Η Στεφανία, 3 ραντεβού και ήδη είχα φανταστεί το διαμέρισμά μας. Αυτός ακόμα δεν ήξερε το επώνυμο. Αχ, πώς σε καταλαβαίνω. Τουλάχιστον, να σας πω κάτι. Έχουμε και την ευφυΐα να το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα, ότι είναι μια βλακεία και μισή και έχει πλάκα. Και την ώρα που το φανταζόμαστε έχει πλάκα. Ηρακλής, το πρόβλημα με τις προσδοκίες στη σχέση είναι ότι συνήθως δεν περιμένουμε από έναν άνθρωπο, περιμένουμε από πέντε και τους έχουμε βάλει όλους μέσα στον ίδιο. Α, ναι, εντάξει, η προσωπικότητα που θέλουμε κι εμείς ιδανικά είναι κάτι το οποίο έχουμε κλέψει από εδώ, από εκεί, από παραπέρα. Μπορεί να μην υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και η ιδέα μας ότι όλα αυτά τα θέλουμε και όταν τα αποκτήσουμε να πούμε «Α, αυτό ήταν, ναι, τι ξέρεις ρε παιδί μου». Μένιος. Οι προσδοκίες μου στη σχέση ήταν απόλυτα λογικές για μένα και οι δικές της ήταν απόλυτα λογικές για εκείνη. Μέχρι που καταλάβανε ότι μιλούσαμε για την ίδια σχέση με εντελώς διαφορετικές προσδοκίες. Ναι, θέλουμε άλλα πράγματα. Τι πιο απλό, ρε παιδιά. Θέλω άλλα πράγματα. Δεν είσαι ο άνθρωπος που μπορεί να. Δεν σου πάει να κάνει stick όλα τα κουτάκια. Καθόλου. Κάποια. Κάποια. Έχεις 3 στα 5. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα. Η κατάσταση είναι αφόρητη γενικώς εκεί έξω. Σε λίγο μιλάμε για τις προσδοκίες της καθημερινότητας. Αυτές τις μικρές, τις αθώες. Για το πώς η ζωή με πολύ καλό χιούμορ γράφει συνήθως άλλο σενάριο, παιδιά.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: τώρα κάτι που το λέμε όλοι μεταξύ μας, αλλά δεν το κάνουμε πάντα πράξη. Πώς να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να σου ανεβαίνουν τα έξοδα? Η Cosmote Telecom σου λέει «γίνεται» με το Magenta One Business. Παίρνεις το σταθερό σου, τα εταιρικά κινητά σου, τα ενώνεις σε ένα σχήμα και αρχίζεις να κερδίζεις. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που πραγματικά τρέχουν μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία. Δηλαδή το ίδιο budget, αλλά καλύτερη απόδοση. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι μπορεί να γίνει όταν τα πράγματα απλά συνδυάζονται σωστά.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
2: Ένας οδηγός επιστρέφει αργά το βράδυ από τη δουλειά. Τα μάτια του βαραίνουν, θα αντέξω μέχρι να φτάσω, σκέφτεται. Σε μια στιγμή όμως τα βλέφαρα κλείνουν για λίγα δευτερόλεπτα. Το αυτοκίνητο παρεκκλίνει και παραλίγο να συγκρουστεί.
3: Η πνηλία στην οδήγηση είναι ένας άορατος εχθρός. Μειώνει τα αντανακλαστικά, θολώνει την κρίση και πολλές φορές είναι το ίδιο επικίνδυνη με την κατανάλωση αλκοόλ. Τα περισσότερα ατυχήματα από πνηλία έχουν συμβεί λίγα χιλιόμετρα πριν από το σπίτι. Κανένας προορισμός δεν αξίζει όσο μια ζωή.
2: Η λύση είναι απλή. Αν νιώθουμε κόπωση, σταματάμε, ξεκουραζόμαστε, κάνουμε ένα διάλειμμα. Έστω και αν βρισκόμαστε κοντά στον προορισμό μας.
3: Η πρόληψη σώζει ζωές. Γιατί το τιμόνι απαιτεί έναν οδηγό ξύπνιο, συγκεντρωμένο και υπεύθυνο.
4: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
5: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
5: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Δρόμος 89,8.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
13: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
14: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
13: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
14: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
13: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
15: Διψάς για μπάλα με 1-1!
16: Διψά για!
15: Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με 1-1 δώρο!
17: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
23: Αν δεν έχεις τσακωθεί για θέση πάρκινγκ, δεν έχεις ζήσει σε πολυκατοικία. Εδώ είμαι παιδιά και ο δρόμος είναι εδώ, 89,8, είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα.
24: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

είμαστε και πάει. Εντάξει, παιδιά, αναλύσαμε τα μεγάλα, τις προσδοκίες τις μεγάλες για τη ζωή, για τους έρωτες. Οι προσδοκίες δεν είναι μόνο στα μεγάλα, είναι και στα καθημερινά, τα μικρά, τα ζουζουνάκια. Οι προσδοκίες έχουν μια δική τους ζωή, παιδιά. Αυτά τα μικρά, τα καθημερινά, τα λίγο ασήμαντα, τα μικρά, τα ζουζουνάκια. Οι προσδοκίες έχουν μια δική τους ζωή,

97 στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Να πω μια μικρή διαφορά που αξίζει να τη θυμόμαστε. Η επιθυμία είναι θέλω αυτό να γίνει. Η προσδοκία είναι περιμένω να γίνει αυτό. Θα γίνει αυτό. Είναι λίγο σαν απέτηση. Το ένα είναι όνειρο. Αχ, τι ωραία να γινόταν αυτό. Πόσο θέλω να συμβεί αυτό. Και το άλλο είναι απέτηση. Και θα κάνω αυτό. Θα γίνει έτσι. Τα έχουμε και τα δύο. Ξέρουμε ακριβώς πώς γίνονται, ρε παιδί μου. Το καλό είναι να ξέρουμε ποιο είναι ποιο. Έτσι. Η απέτηση δηλαδή είναι σύμπαν βοήθα να γίνουν όλα όπως πρέπει. Και εγώ να γίνω χίλια κομμάτια να τα καταφέρω, γιατί μετά η ικανότητά μου καταφερτζού, ας πούμε.

0: Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που κόβει από παντού. Είναι αυτή που ξέρει να αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητά τη επιχείρησή σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει πραγματική αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να μην χάνει σύνδεση ποτέ. Εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Για να μην κάνεις περισσότερα, αλλά να πας πιο μπροστά. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν το επόμενο βήμα της επιχείρησής σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
2: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8. Εδώ η πολυκατοικία της Μαρίας διχάζεται. Σου λέει τώρα το θέλω από το πρέπει. Είναι μια απόσταση. Θέλω να κάνω αυτό. Το κάνω. Πρέπει να γίνει αυτό. Δεν είναι σίγουρο. Πρέπει να συμβάλλει και το σύμπαν λίγο. Να μας βοηθήσει. Δεν γίνεται έτσι απλά, ρε παιδάκι μου, ας πούμε, με μια προσταγή. Δηλαδή, εγώ κάθε εβδομάδα ξεκινάω την Κυριακή, βάζω κάτι το πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτό. Τα γράφω όλα, τα κάνω όλα, κλείνω τα ραντεβού μου. Βλέπεις ότι είναι λίγο στριμωγμένα τα πράγματα. Βλέπεις ότι θα χρειαστεί λίγο βοήθεια από το σύμπαν για να τα πετύχουμε και λίγο τρέξιμο από μένα παραπάνω. Με πράγματα που πρέπει να συμβούν, που είναι απαραίτητο για δουλειές, για ραντεβού, για επαγγελματικά, για προσωπικά, να χωρέσω και τα προσωπικά μου μέσα. Δεν γίνεται πια αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, πάντα, ας πούμε. Κάτι να. Δηλαδή, εγώ κάνω πάρτι κάθε φορά που πετυχαίνει το πρόγραμμα της εβδομάδας. Για μία μέρα, δεν λέω για όλες. 100%. Παρτάρω και λέω, ναι, τα κατάφερα, το έκανα. Παιδιά, δεν υπολογίζουμε τα πάντα. Δεν υπολογίζουμε το ξυπνητήρι που μπορεί να μην τα ακούσουμε. Δεν υπολογίζουμε ένα ραντεβού που μπορεί να αλλάξει τελευταία στιγμή. Δεν υπολογίζουμε χίλιες ώρες traffic μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν υπολογίζουμε ότι μπορεί να μείνω από βενζίνη, να πάθω λάστιχο, να με πάρει μια φίλη να έχει ανάγκη και να τα διαλύσω όλα και να τρέξω. Δεν υπολογίζουμε όλα αυτά. Θέλουμε, απαιτούμε. Τώρα κάτσε φάτο, δεν πειράζει. Το Σαββατοκύριακό μας, που είναι μια σπουδαία ιστορία, το Σαββατοκύριακο, το αγαπάμε το Σαββατοκύριακο οι άνθρωποι που έχουμε ρεπό αυτές τις μέρες. Και λένε, θα πάω για μπάνιο. Ναι, και αν έχω βγει εγώ την Παρασκευή και ξυπνήσω με hangover, ας πούμε, δεν θα πάω για μπάνιο. Τα κάνω εγώ αυτά πάρα πολύ έντονα, τα κάνω. Τα κάνω, στριμώχνω το πρόγραμμα και λέω, όχι θα πάω, με το ζόρι. Και ξαφνικά έρχεται ο οργανισμός και σου λέει, πεθαίνω, φιλενάδα, ποιο μπάνιο, να κάτσω κάτω από την ταλάκα μετά το hangover. Δεν θα γίνει. Επίσης, μπορεί να βαρεθώ φρικτά, να τα κυρώσω όλα και να κάθομαι σπίτι, και τότε τα δεν ξέρεις ποτέ. Δεν υπάρχει πρέπει, ρε παιδιά. Υπάρχει μόνο θέλω για μένα. Έτσι νομίζω. Ναι, υπάρχει και πρέπει. Εντάξει, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει πρέπει για τη δουλειά. Εκεί το πίνω σαν σφινάκι. Το κάνω γκαργάρα. Δεν ξέρω τι κάνω. Η κίνηση είναι ένα κομμάτι που το ζω εγώ τη μισή μου ζωή. Δεν μπορώ να υπολογίσω. Πάντα λέω, κοιτάξτε τώρα. Που μισώ να μην είμαι στην ώρα μου παντού. Το μισώ. Να μην μπορώ να βρω παρκάρισμα και να κάνω κύκλους μισή ώρα έξω από το ραντεβού και να λέω δεν μπορώ τα νεύρα μου. Τα παθαίνω αυτά. Τα παθαίνω. Αλλά και πάλι δεν μπορείς να υπολογίσεις. Ποτέ δεν μπορείς να. Έχεις μία μικρή απόκληση. Και καλά να έχεις μία δουλειά. Ξεκινάς μία ώρα νωρίτερα. Αν έχεις 120, δεν, παιδιά. Αφήστε και κάτι στη μοίρα και το ριζικό μας, που ελπίζω να είναι θετικό και καλό. Και να είμαστε καλοί άνθρωποι, να μας φέρετε καλά το κάρμα. Γιατί το κάρμα υπάρχει και μπορεί να μας τσακίσει.
1: Πρωινό στον δρόμο.
3: Λοιπόν, παιδιά, επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου.
2: Του Σκαραβαίου του αυτοκινήτου.
3: Του αυτοκινήτου, ναι.
4: Μαλιανουάλου.
3: Εσύ εννοείς του
2: Σκαραβαίου του ίδιου. Υπάρχει Σκαραβαίου.
3: Το έντομο.
4: Θα ήταν Παγκόσμια Μέρα του εντόμου.
2: Γιατί
4: υπάρχει Παγκόσμια Μέρα κουνουπιού.
2: Παγκόσμια Μέρα τέτοια.
3: Με τι τρέφεται ο Σκαραβαίος?
4: Βενζίνη.
3: Όχι αυτό, ο άλλο. Ο άλλο Σκαραβαίος. Με τι τρέφεται?
2: Μυρμήγκια.
3: Όχι.
2: Ακρίδες.
3: Αποκλειστικά με αυτό που θα σα πω.
2: Αποκλειστικά. Πορτοκάλια. Του αρέσουν τα πορτοκάλια.
3: Και όμω όχι. Άλλο.
4: Πίτσε.
2: Παστίτσιο.
3: Όχι.
4: Σκουλίκια.
3: Μόνο.
2: Από όλα.
3: Όχι. Με κοπριά.
5: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
4: Σοβαρά μιλάς.
3: Ναι, ωραία πληροφορία. Καλή.
4: Μερακλής ο Σκαραβαίος.
3: Μερακλής.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Δρόμος 89,8.
5: Άκουσες το Αιγαίο της ανασβήσει στον δρόμο 89,8.
8: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
9: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
10: Στείλε SMS στο 54301.
11: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
12: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
13: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
14: Αναβίση Live στο ΆΚΑ.
15: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
16: ο διαγωνισμός κλείνει.
17: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
18: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
19: Και όταν παίξει,
20: πρέπει να είσαι έτοιμος.
21: Άκου το Αιγαίο.
22: Στείλε αμέσως.
23: Ζήσε τη βραδιά.
24: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
25: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
26: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
27: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
28: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
29: Με τις υγείες σου.
30: Πες έναν αριθμό.
29: 21.
30: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
29: Τα Λερόι Μερλίν.
30: Μα δεν αρχίζουν από φι.
29: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
31: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
30: Φύγαμε!
31: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
33: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
34: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
35: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
36: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κωμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Spencer's Film.
37: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβί.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
2: Οκ.
1: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
3: Η πολυκατοικία δεν είναι σπίτι, είναι reality.
4: Χωρίς μοντάζ. Εδώ είμαστε, να και άλλα μηνύματα. Από μηνύματα καλά πηγαίνουμε. Για να δω τι διαβάζω. Μιχάλης. Η προσδοκία μου κάθε Παρασκευή είναι ότι το Σαββατοκύριακο θα ξεκουραστώ. Η πραγματικότητα κάθε Δευτέρα είναι ότι χρειάζομαι ένα Σαββατοκύριακο για να συνέλθω από το Σαββατοκύριακο. Ναι, αυτό συνήθως όπως είναι οι διακοπές από τις διακοπές. Άννα, περίμενα το όσο μεγάλωνα θα γινόμουν πιο υπομονετική. Έχω γίνει. Απλώς τα πράγματα που με εκνευρίζουν έχουν γίνει περισσότερα. Εννοείται. Όσο μεγαλώνουμε, το έχω παρατηρήσει και εγώ στον εαυτό μου, πολύ υπομονετική. Αλλά τι κάνω. Υπομένω και μία ωραία μέρα τελειώνει. Η υπομονή. Αλλά τελειώνει with a bang που λένε. Ξύλο μεταφορικά εννοώ. Δε, σηκώνω κουβέντα. Βασιλική, οι προσδοκίες δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τις ανανεώνουμε. Κουβαλάμε τις ίδιες από τα 20 μας και μετά απορούμε που δεν ταιριάζουν στις 40. Λέτε, δεν ξέρω, μπορεί να έχεις και δίκιο. Μπορεί να είμαστε και λίγο επίμονοι σε αυτό που πιστεύουμε και θέλουμε από τη ζωή μας και ελπίζουμε. Και εγώ τις ίδιες προσδοκίες έχω από τα 20. Ναι, δεν τις έχω αλλάξει.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: κάτι. Αφού έτσι κι αλλιώς πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην παίρνεις κάτι παραπάνω από αυτές? Το Magenta One Business από την Cosmote Telecom κάνει ακριβώς αυτό. Βάζεις μαζί σταθερό και κινητά και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου επιστρέφει αξία. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup. Εκπτώσεις σε ασφάλεια, διαχείριση στόλου, εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Με απλά λόγια, πληρώνεις έξυπνα και παίρνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι σημαίνει περισσότερο από αυτό που ήδη έχει.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Έλα παιδιά και τώρα σειρά σας. Έλα πείτε μου, στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Πείτε μου τι είναι καλύτερο, υψηλές προσδοκίες, ευχάριστες εκπλήξεις. Δεν ξέρω. Εγώ λέω να μην περιμένουμε τίποτα από τίποτα, να τα φτιάχνουμε όλοι μόνοι μας. Ξέρω εγώ γίνεται αυτό. Να ευχόμαστε μόνο. Όχι να λέμε πρέπει. Οι εκπλήξεις ευχάριστες μ' αρέσουν, οι ευχάριστες εκπλήξεις. Οι εκπλήξεις άλλες δεν μ' αρέσουν. Και σε ποιον αρέσουν, παιδιά? Μόνο ευχάριστες θέλουμε να είναι οι εκπλήξεις αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε. Για στείλτε, για στείλτε. Τώρα ποιος έχει δίκιο, ποιος δεν έχει, δεν υπάρχει αυτό εδώ. Όλοι έχουμε δίκιο από τη δική μας την πλευρά. Εγώ έτσι πιστεύω. Αυτά είναι 7 η ώρα. Είναι 5η, είναι 2 του μηνός. Είναι πολλά μαζεμένα, παιδιά. Έρχεται το Σαββατοκύριακο. Αύριο θα σας χαιρετήσω εγώ για το Σαββατοκύριακο. Θα φύγω, Παναγίτσα μου, αύριο. Τι ωραία, και θα σας πω τα νέα μου τη Δευτέρα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ένα ραντεβού στις 4 εμείς εδώ, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε, στο δρόμο 89,8, στην πολυκατοικία της Μαρίας, με τη Μαρία Αυτοπροσώπος. Μέχρι αύριο, να περάσετε τέλεια. Βγείτε μια βόλτα, ρε παιδιά, που έχει σκάσει ο καιρός, έχει λυσάξει από τη ζέστη. Σας φιλώ, καλό υπόλοιπο.
1: Και τώρα, και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Συμπληρώνεις τα κενά μου σε κοκκίνες. Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραή.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
13: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, πώς είστε, βρε παιδιά, σήμερα που είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 2 χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, 2 Ιουλίου. Είμαστε ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8 και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρως και Παρασκευή. www.dromosfm.gr για να έρθουμε πιο κοντά. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας κάνω να βγείτε από το σπίτι, να πάτε να διασκεδάσετε λιγάκι, να ακούσετε ωραία συναυλία, γιατί σας περιμένει ο Απόντη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Γράψτε δρόμους, αφήστε κενό τη λέξη Απόν, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Χρόνια πολλά στους Λούλιδες.
3: Το Λούλι το Λουλάκι.
2: Ο Λούλης σήμερα γιορτάζει.
3: Ο Χρήστος ο Λούλης.
2: Όχι.
3: Τι, Λούλης δεν υπάρχει μικρό. Όνομα Λούλης, ρε φίλε. Τι είναι ο Λούλης.
2: Καμιά φορά δεν σε λέγω αέρα, ρε Λούλη.
3: Αυτό ναι, αυτό λέω. Είναι σαν υποκοριστικό, σαν έτσι.
2: Όχι, υπάρχει
3: Λούλης, όντως.
4: Όπως υπάρχει και Λούλα. Λούλα, Λούλα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Δρόμος 89,8.
10: Καλέ, πότε μπήκε ο Ιούλιος? Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, πριν λίγο λέγαμε φέτος το καλοκαίρι θα οργανωθούμε μπουρουμπούρ και τώρα... Ψάχνουμε μαγιό, άδειες, βαλίτσες και ποιος θα ποτίζει τα φυτά. Ο Ιούλιος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει αυτή την αίσθηση του «Πάμε να τα ζήσουμε όλα πριν φύγουμε γρήγορα». Παρέες, βόλτες, γέλια, νύχτες που λες «Άντε μωρέ ένα ποτό ακόμα». Και τελικά πας σπίτι όταν ανοίγουν οι φούρνοι. Και κάπου εκεί λίγο πριν σκορπίσουμε σε νησιά, χωριά και παραλίες, είμαστε ακόμα εδώ. Μαζί. Οπότε ελάτε να πούμε τα νέα μας, να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, να γελάσουμε, να γκρινιάξουμε, να πούμε και καμιά αλήθεια παραπάνω, βρε αδερφέ, γιατί καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και με ποιους το ζεις. Και εμείς εδώ στην πολυκατοικία έχουμε ακόμα, πολλά να ζήσουμε.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
11: Με τη Μαρία Σολομού.
10: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
1: Στον δρόμο. 89,8.
10: Ένα λεπτό! Βαλίτσα φτιάχνω! Και δεν κλείνει!
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
18: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
20: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
21: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
23: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
24: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
23: Και στα μεγάλα μάτς, Βίκος Κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
25: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Στην παρέα μας και στο δρόμο 89,8 για να συμβαίνουν τα καλύτερα θέλω και τη δική σας σύμβολη στο www.dromosfm.gr.

0: Όταν είμαστε μαζί σας, έχω πει εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Ξέρω ότι θα περάσω ένα τρίωρο καταπληκτικό. Αυτό μου συμβαίνει κάθε απογεύμα το βραδάκι. Αλλά ελάτε τώρα να σας πω, γιατί υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής επιτυχίας, όπως για παράδειγμα να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τις αντιδράσεις και πώς αυτές προκαλούνται για από τους πόντους, από τις εκπτώσεις και τις προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζει. Εσύ κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους deliveράδες, μας λένε. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και από πολύ άβολο σκηνικό σε πόρτες και εισόδους.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
18: Δρόμος 89,8. Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και καλά κάναμε. www.dromosfm.gr για να επικοινωνήσουμε, να έρθουμε πιο κοντά τα δυο μας, εσείς και εγώ. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Εγώ μερικές φορές πάντως δεν θέλω να σκέφτομαι τίποτα. Δεν ξέρω εσείς αν το παθαίνετε αυτό. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Έχετε δει όταν τέλος πάντων κοιτάτε για πολλή ώρα σε μία κατεύθυνση που έτσι λίγο θολώνει, που λέμε χάζεψες, που κάνει έτσι λίγο ένα θολό το μάτι. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να σας το περιγράψω. Αυτό είναι το καλύτερό μου. Εκείνη την ώρα, παιδιά, δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος για δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Θα μου πεις και γιατί θες να σταματήσεις να σκέφτεσαι. Θα σου πω γιατί μερικές φορές θέλω να ξεκουράσω το μυαλό μου. Απλό.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Και βόλτα θα πάμε και την ανάσα μας θα πάρουμε και όλα θα τα κάνουμε, γιατί αυτό μας πρέπει. Και όταν πρέπει να φροντίζουμε το νου και την καρδιά μας, αυτό ακριβώς θα κάνουμε και δεν δέχομαι και κουβέντα.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Δρόμος 89,8.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
6: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
7: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
6: Special guest, η Μαριό. Μία νύχτα.
7: Χιλιάδες φωνές.
6: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act, Νίνα Μαζάνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Έλα. Μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
19: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
21: Το τάγκο.
11: Θα σας ειδοποιήσουμε.
21: Περίμενε, περίμενε.
22: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες.
23: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
26: Και παίζει παντού.
0: Παρέα στο δρόμο 89,8 για να συμβαίνουν τα καλύτερα και να συμβαίνουν τα πιο καλά στη δική μας παρέα καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ.

0: WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερο. Ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβή.

0: ένα ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά.
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
6: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και εσείς συνεχίζετε και πολύ καλά κάνετε να στέλνετε τα ωραία σας και τα γλυκά σας τα μηνύματα στο www.dromosfm.gr. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Άκου να σου πω τώρα όμως. Και το πολύ το μπίρι μπίρι και γιατί και διότι και επειδή και ναι, αλλά αυτό το είχαμε πει, αλλά να το ξαναπούμε γιατί. Παιδιά, είναι κουραστικό. Είναι κουραστικό μεταξύ μας. Μην το κάνετε. Πείτε ό,τι έχετε να πείτε, μία και έξω. Άντε, ξέρω εγώ, άμα γίνει και κάτι, καμιά κοσμογονία, πείτε το και δεύτερη. Αλλά το μπίρι μπίρι μπίρι δεν βοηθάει κανέναν, ούτε καν εσάς. Να σας πω κάτι, κάντε κάτι απλό. Ηχογραφήστε τον εαυτό σας με αυτά που θέλετε να πείτε στο μπίρι μπίρι μπίρι και ακούστε το σε κάποια άλλη φάση της ζωής σας. Νομίζω ότι δεν θα το αντέξετε ούτε εσείς.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8, τα καλύτερα στα αυτάκια σας, 24 ώρες το 24ωρο, δεν αντιλέγω, αλλά τα καλύτερότερα είναι εδώ στη δική μας παρέα, γιατί θέλουμε και μπορούμε. Τώρα, έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάζεις πόντους, εκπτώσεις, προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, να παραγγείλεις από το Box τον Delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Special guest η Μαριό. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
7: Στην παρέα μας και στο δρόμο 89,8 συμβαίνουν τα καλύτερότερα, γιατί έτσι θέλουμε και γιατί μπορούμε. Και γιατί άμα θέλουμε κάνουμε φασαρία και σαματά για να διώχνουμε μακριά ό,τι κακό κυκλοφορεί γύρω μας και τους κακούς ανθρώπους που δεν τους χρειαζόμαστε καθόλου μα καθόλου.

Δρόμος 89,8.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Με αυτά και μετά αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Άλλο δεν έχει. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου. Έχουμε ραντεβού αύριο ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φίλη μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
7: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
8: Νίκο, έλα από εδώ.
7: Ό,τι θέλω θα κάνω.
6: Λίγκο.
7: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
6: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
17: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ένα ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα.

0: σένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: καλοκαίρι. Ο Απόν. Ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Special guest η Μαριό. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ρομαντικά.
10: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα.
11: Τα μάτια.
9: Απρόβλεπτα.
12: Δεν φοράς παντελόνι.
9: Αστεία.
10: Έπρεπε να είχα πιει.
9: Επικά.
13: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
14: Μη κάνω.
9: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
15: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερής

0: σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σε κάθε Μουντιάλ πραγματικά βλέπουμε καινούργια πράγματα. Εγώ θυμάμαι, φανταστείτε Μουντιάλ από την εποχή του Κέμπες.
2: Γιατί σου μιλάει εμπειρία χρόνου, το έχω πει.
1: Ξέρεις πότε είναι αυτό?
3: Όχι. Τώρα να σου πω ότι ξέρω.
1: Πες μου χρονολογία. Θυμάμαι δηλαδή. Θυμάμαι. Θυμάμαι τον τελικό πολύ καλά. Πολύ πιτσιρικά.
3: Το 72.
1: Το 72. Έλεος. 72. Δεν είναι χάλια.
4: 72.
1: Τι είμαι.
3: 72.
1: Στο Γουέμπλι θα θυμάμαι.
3: Στα μάτια. Έλεος. Να πω κάτι πολύ εντυπωσιακό.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Congressman. Too much money, too much power.
7: So guess what happens next.
8: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
9: I want this guy to go down now.
10: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
8: Κάθε Δευτέρα στις 11:30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
11: Who put you up to this?
12: NYPD! Hands up!
13: Let's go.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
14: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Θα θυμάστε τα red flags. Με αυτά δεν ασχολούμαστε μόνο. Ναι, υπάρχουν και κάποια άλλα που λέγονται green flags. Υπάρχουν, να καταλάβουμε, συνεννοούμαστε, τα πιάνουμε. Συνήθως λέμε μόνο, α, είδα αυτό, α, εκείνο. Είδα, δεν είδα και πολύ. Λίγο έκανα ότι καμώθηκα ότι βλέπω και το προσπέρασα. Γιατί τα red flags τα βλέπουμε όλοι και τα προσπερνάμε στα πρώτα ραντεβού, γιατί έτσι θέλουμε. Γιατί ελπίζουμε. Γιατί νομίζουμε. Γιατί λέει, άντε, συμπτωματικό είναι. Αν δεν σημαίνει τίποτα. Υπάρχουν και τα green flags.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο 89,8.
3: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
4: Καλημέρα, Κατερίνα.
3: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
5: Ο Χρήστος.
4: Ο Γιάννης.
3: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
5: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
3: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
4: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
3: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
5: Δηλαδή?
3: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
4: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
3: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
4: Μόνο
3: στο δρόμο
5: 89,8.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.